as she gets up off the floor. Why is it that

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Καλέ, πού πάνε τρέχοντας όλοι αυτοί?
2: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: ψέμα.
1: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
2: European School Radio.
1: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
3: European
2: School Radio.
3: Το μόνο που θυμάσαι.
4: Young people from all over Europe create original songs
5: and podcasts.
4: They showcase their imagination,
5: talent,
4: and creativity.
5: They share ideas and communicate.
4: They make it heard.
5: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
4: Give your heart to your favorite countries.
5: Student podcast and song contest. Make it heard.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: European School Radio. Bleiben Sie dran.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τυχαίο.
2: Δεν νομίζω.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school.

0: ακούσετε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Τηλέφωνα, τα τεστ είναι αστυνομία.
2: Παρακαλώ, ελάτε γρήγορα, γιατί ο πατέρας μου εδώ και μια ώρα τσακώνεται με τον γείτονα.
3: Γιατί δεν θα μας επανάς νωρίτερα.
2: Γιατί νωρίτερα ανικούσε.
4: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
5: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
4: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
5: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.
2: Με τη ρίμ κανελάχνη.
3: Τρεμαμάκι μας πανάκι. Σοκοϊά.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: μας αρέσει να κάνουμε συνεντεύξεις και να κάνουμε έρευνες. Και θα σας φέρνουμε ιστορίες που θα σας κάνουν να γελάσετε και να αρνηθείτε.
1: Σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ ξεχωριστό.
2: Σήμερα σας θα γνωρίσουμε τον κύριο Αγισίλιο, το ξεχνασιάρι, δημοσιογράφο.
3: Ο κεντρικός ήρωας στις στήλοι αστείες ιστορίες της εφημερίδας μας.
4: Του αρέσει να παίρνει συνεντεύξεις, να βγάζει φωτογραφίες, να λύνει μυστήρια σαν αληθινός δεντέχτη.
5: Του αρέσει να γνωρίζει νέους φίλους και ζώα.
6: Πάντα ψάχνει το αστείο και το πιο παράξενο μπορεί να ανακαλύψει. Και τώρα καταρθείτε γερά!
7: Ο κύριος Αγισίλιος θα μοιραστεί μαζί μας μια αστεία ιστορία πολύ παράξενη.
8: Ένα φαγητό τόσο περίεργο που έκανα μια ράχνη να μυρίζει.
9: Γεια σας, είμαι ο κύριος Αγισίλιος και ήρθα να σας πω μια ιστορία. Μια φορά και ένα καιρό πήγαμε με τους φίλους μου σε ένα εστιατόριο να φάμε και να πάρουμε συνέντευξη για τα φαγητά.
10: Εκεί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βρήκα.
11: Τι βρήκα.
10: Τι βρήκα το πιο περίεργο φαγητό του κόσμου. Από κάτω ήταν μια μπριζόλα με γεύση λουκάνικο. Από πάνω ήταν μια ομελέτα με μουστάρδα και κέτσαπ.
11: Με μουστάρδα και κέτσαπ!
10: Είχε μερικές φακές με γεύση κολοκύθα και μερικές άλλες με γεύση φράουλα. Από πάνω είχε σοκολάτα, κρέμα και κομματάκια πίτσας.
12: Την ώρα όμως που τρώγαμε έγινε κάτι τρομερό.
11: Τι!
12: Μια μεγάλη αράχνη κατέβηκε από το ταβάνι γιατί μύρισε το φαγητό μας και θέλει να το φάει. Όλοι τρομάξαμε και θέλουμε να φύγουμε, αλλά η αράχνη μας μίλησε.
13: Γεια σας, είμαι κυρία Αραχνούλα. Τι να μπορώ να φάω μαζί σας?
9: Να το μοιραστούμε.
13: Αχ, σε ευχαριστώ κύριε δημοσιογράφε.
14: Εσύ φάγαμε όλο το φαγητό μας και απολαύσαμε το φαγητό μας και περάσαμε.
15: Αυτή ήταν η ιστορία του μουδουλογράφου, το Αγισίλαο.
16: Έτσι, κι αν είσαι τόσο ξεχαστιάς σαν τον κύριο δημοσιογράφο, ερωτικός σαν την αράχνη, την πεινασμένη, όλοι μαζί μπορούμε να γελάμε και να περνάμε καλά μαζί μας για περισσότερες ιστορίες, πίθανες περιπέτειες και ταξίδια με τον κύριο Αγισίλαο και τα πολύχρωμα μικρόφωνα. Μαζί θα ανακαλύψουμε τα πιο περίεργα φαγητά, θα λύσουμε μυστήρια, θα γνωρίσουμε απίθανους φίλους.

0: Λοιπόν, εδώ η ιστορία μας τέλειωσε. Είχε φαγητά περίεργα. Μια πεινασμένη αράχνη και πολύ παρέα. Και τώρα θέλω να δω πόσο ξεχασιάριδες είστε.
1: Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Για να θυμηθούν κάποια μέρη του Πόσκατ.
2: Ποιος είναι ο ήρωας της ιστορίας?
3: Ο Αγισίαος.
2: Ή ο Μίμης.
4: Η σωστή απάντηση είναι
5: ο Κυλίος Αγισίλα.
6: Σε τι μαγαζί βρισκόταν ο Αγισίλαος?
7: Σε εστιατόριο.
8: Ίσως σε σούπερ μάρκετ.
4: Η σωστή απάντηση είναι
9: εστιατόριο.
10: Ποιος εμφανίστηκε την ώρα που ο κύριος Αγισίλαος πήγε να φάει?
11: Η αλάχνη.
12: Ο ποδικός.
4: Η σωστή απάντηση είναι η αλάχνη.
0: Ποιο από τα παρακάτω δεν υπήρχε στο πιάτο μου? Α. Μπριζόλα με γεύση λουκάνικου. Β. Φακές με γεύση φράουλας. Γ. Παγωτό με γεύση ψαριού.
13: Παγωτό με γεύση ψαριού.
0: Μπράβο! Η σωστή απάντηση ήταν Γ.
1: Ποιος κατέβηκε από το ταβάνι? Α. Ένας υδραρακός. Β. Μία αράχνη. Γ. Ο σερβιτόρος με ένα πατίνι.
13: Το ξέρω, το ξέρω. Η μεγάλη αράχνη.
1: Αλλά μη τρομάζετε. Ήταν απλώς πεινασμένη.
0: Για να δούμε, θυμάστε τα λόγια της μικρής αράχνης? Τι είπε η κυρία Αραχνούλα? Α. Φύγετε αμέσως από εδώ. Β. Μπορώ να φάω μαζί σας. Πεινάω. Γ. Αυτά τα φαγητά είναι μόνο δικό μου.
13: Η σωστή απάντηση είναι η Β. Μπορώ να φάω μαζί σας.
0: Σωστά! Γιατί όταν πεινάς, το σωστό είναι να ρωτάς ευγενικά. Για πείτε μου λοιπόν, πώς αντιδράσαμε όταν μας μίλησε η αράχνη? Α. Τρέξαμε και κρυφτήκαμε. Β. Της είπαμε όχι. Γ. Μοιραστήκαμε το φαγητό μας.
13: Η σωστή απάντηση είναι το γάμα. Μοιραστήκαμε το φαγητό μας.
0: Σωστά! Και τελικά περάσαμε όλοι υπέροχα.
1: Ευχαριστώ που ακούσατε αυτή την ιστορία. Πατήσατε τις ερωτήσεις. Τι μας έμαθε αυτή η ιστορία? Α. Να αποφασίσω ότι είναι διαφορετικό. Β. Να μην μοιραζόμαστε. Γ. Να γελάμε και να δεκόμαστε τους άλλους.
13: Η σωστή απάντηση είναι το Γ.
1: Σωστά. Γιατί όταν μοιραζόμαστε, οι ιστορίες γίνονται πιο όμορφες και άραγες λιγότερο τρομακτικές.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Καλημέρα από την Κιάσο.
2: Είμαστε τα παιδιά από το τμήμα 11 του πρώτου δημοτικού σχολείου Λιμένα Θράσου.
3: Φέτος κάνουμε το πρόγραμμα «Η μικρή δημοσιογράφη εν δράση».
2: Ελπίζουμε να καθαρίσουμε οι ενδράσεις μας.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας web radio.

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Γεια σας, είμαι ο Σωτήρης από το 6ο σχολείο Λιβαδιάς και θα σας πω την ιστορία του ωραίου βοσκού και του πρόβατου. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας βοσκός. Του άρεσε να βόσκει τα αρνιά του και να τα κουρεύει. Όμως όταν δεν τα κούρευε ήταν λυπημένος και έπαιζε φλογέρα. Και μετά από λίγη ώρα τα αρνιά του εξαφανίστηκαν και τα αναζητούσε και στο τέλος τα χάσε. Και μετά τα βρήκε και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα, τέλος. Είμαι ο Σωτήρης από την πρώτη δημοτικού στο έστω σχολείο Λιβαδιάς. Γεια!
5: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Το νησί των ποιητών.
2: Όσοι το χάλκιον χέρι, βαρύ του φόβου αισθάνονται, ζυγών δουλεία σας έχωση. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία.
1: Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διά μετράει τη γη.
2: Από τον κόκκινο βράχο σας ασπάζομαι φέδων.
3: Μονάχα το τραγούδι του, ο μητρική μου γη, σου στέλνει το παιδί σου. Του γράψει τύχη να ταφεί, μα δάκρυ της η γη, μακριά από το νησί σου.
0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Bravo! Yeah!
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Ηχό Αειφορίας. Παιδιά και παππούδες μιλούν για το μέλλον. Σήμερα θα...
1: Άιντε πάλι, τα ονόματα ξέχασες.
2: Α, ναι, συγγνώμη. Είμαστε η Κυριακή,
3: η Ανατολή,
4: η Σοφία,
5: ο Αναστάσης
6: και ο Αχιλλέας.
7: Φοβερή ομάδα!
8: Βρε παιδιά, ο Αχιλλέας με πόσα λάμδα γράφεται?
1: Τώρα για ορθογραφία θα μιλάμε?
7: Με δύο! Ας ξεκινήσουμε!
9: Το θέμα του σημερινού μας επεισοδίου είναι τα παλιά επαγγέλματα και παιχνίδια. Θα περάσουμε τέλεια!
2: Λοιπόν, γιαγιά, φτιάχνατε μόνοι σας παιχνίδια από υλικά?
10: Μόνο παιχνίδια φτιάχναμε από υλικά, δεν είχαμε παιχνίδια τότε. Δεν υπήρχε αυτή η αυθονία που υπάρχει τώρα. Οπότε κατασκευάζαμε διάφορες κούκλες με πανάκια. Παίρναμε δύο ξύλα, κάναμε ένα σταυρό, τα χέρια και τα πόδια, κεφάλια. Με τη φαντασία μας κάναμε ματάκια, μητούλα στο ματάκι. Η μητέρα μου ήταν και μοδίστρα. Έφτιαχνε διάφορα φορεματάκια, τις φορούσαμε και η φαντασία δούλευε και παίζαμε ατέλειωτες ώρες. Καθόμουν κάτω από ένα τραπέζι και με τη φαντασία μου έπαιζα ατελείωτες ώρες.
2: Πολύ ωραία, γιαγιά. Λοιπόν, επόμενο. Ποιο είναι το πιο επικό περιστατικό που σου συνέβη σε παιχνίδι?
10: Επειδή παίζαμε στις σαλάνες συνήθως και στους δρόμους, είχαμε βρει μια φορά ένα παλιό βαρέλι από αυτά που βάζουν το πετρέλαιο, γιατί δουλεύαμε σόμπες πετρελαίου. Και ήταν παλιό και αρχίσαμε 3-4 άτομα και το σπρώχναμε και τρέχαμε σε μια κατηφόρα και τρέχαμε και τρέχαμε και τρέχαμε και σοριαστήκαμε και οι τρεις κάτω και σακατευτήκαμε. Και έχω κάνει μια τεράστια πληγή στον γόνατό μου που έχει μείνει σημάδι, ακόμη δεν έχει φύγει. Είναι το μοναδικό σημάδι από τα παιδικά μου χρόνια που το έχω στο γόνατό μου.
2: Πολύ ωραία, γιαγιά. Πιστεύεις ότι το παιχνίδι κάνει τους ανθρώπους πιο ενωμένους?
10: Πιστεύω ότι τους κάνει ενωμένους, γιατί μπορούν να μαζευτούν παιδιά από διάφορες φυλές που δεν έχουν την ίδια γλώσσα, με άλλα ήθη και έθιμα, και να παίξουν ένα παιχνίδι, γιατί έχει κοινούς κανόνες, και να το συνεχίσουν αυτό το παιχνίδι για χρόνια και για τις επόμενες γενιές. Οπότε πιστεύω όντως ότι κοινωνικοποιούνται τα παιδιά με το παιχνίδι.
2: Υπέροχα. Σε ευχαριστώ πολύ, γιαγιά.
8: Ποιο παιχνίδι θα προτείνατε να ξαναφέρουμε στο σχολείο?
11: Εγώ προτείνω να επαναφέρουμε στο σχολείο το κρυφτό.
8: Πώς συνδέεται το παιχνίδι με μια πιο υγιεινή κοινωνία?
11: Πιστεύω ότι πρέπει να αποτρέψουμε τα σημερινά παιδιά από τα ηλεκτρονικά και να τα γυρίσουμε στα παλιά παιχνίδια που παίζαμε εκείνη την εποχή.
8: Ποιο ήταν το καλύτερο παιχνίδι τότε?
11: Το καλύτερο παιχνίδι τότε, κατά δική μου άποψη, ήταν η μακριά γαϊδούρα.
12: Γιαγιά, ποιο παιχνίδι παίζατε περισσότερο στη γειτονιά?
13: Παίζαμε περισσότερο το κρυφτό.
12: Πόσες ώρες παίζατε έξω?
13: Πάρα πολλές ώρες. Ήμασταν πολλά παιδιά και παίζαμε πολλές ώρες. 3-4.
12: Παππού, τι παιχνίδι σημερινό σου φαίνεται εξωγήινο?
14: Αυτό με το που να ασχολούνται με τα κινητά και να μην υπάρχουν, σαν να μην υπάρχουν γύρω-γύρω άλλος κόσμος.
12: Πόσο σημαντικό είναι το ομαδικό πνεύμα στο παιχνίδι?
14: Είναι, όχι να σου πω, αρχιλέ, είναι η επαφή που έχει ο ένας με τον άλλο και το δέσιμο που κάνει ο ένας με τον άλλο πάνω στο παιχνίδι.
12: Ποιο επάγγελμα έκανες ή τι επαγγέλματα υπήρχαν στη γειτονιά?
15: Το επάγγελμά μου ήταν τοπογράφος μηχανικός. Στη γειτονιά μου υπήρχαν διάφορα επαγγέλματα, όπως εργάτες, νοσοκόμες, καθαρίστριες, γιατροί, δάσκαλοι, δικηγόροι και άλλα.
12: Πώς βοηθούσαν τα παιδιά τους μεγάλους?
15: Τα παιδιά βοηθούσαν στις δουλειές του σπιτιού. Σημάζευαν τα δωμάτια, στρώνανε τα κρεβάτια, πλένανε πιάτα και διάφορες άλλες δουλειές.
12: Ποια δεξιότητα πρέπει να μάθουμε για το μέλλον?
15: Πιστεύω ότι για τα μελλοντικά επαγγέλματα πρέπει τα παιδιά να μάθουν την χρήση των νέων τεχνολογιών, η οποία θα τους είναι χρήσιμη στα περισσότερα επαγγέλματα.
12: Το επάγγελμα θα έπρεπε να επανέλθει?
16: Τα καπνά, να μαζεύουμε καπνά, όπως μαζεύαμε παλιά.
9: Παλιά οι γυναίκες δούλευαν.
3: Δούλευαν.
9: Υπήρχαν επαγγέλματα που σχετίζονταν με τη φύση.
3: Βέβαια. Μαζεύαμε τα, μαζεύαμε τα καπνά, τα πηγαίναμε μετά στο χώρα. Τα περνάγαμε στη Βελόνα, μετά τα κάναμε δέματα. Μαζεύαμε τα σταφύλια με τα χέρια, μαζεύαμε τις σαλιές με τα χέρια. Τι άλλο μαζεύαμε.
9: Πώς αλλάζει η εργασία σήμερα?
3: Σήμερα πήραν όλοι μηχανήματα, ενώ παλιά τα μαζεύαμε με τα χέρια.
9: Τώρα ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι οι παλιές γνώσεις και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν να ζήσουμε πιο αειφορικά.
4: Ακούσαμε τη γιαγιά Γιώτα, τον παππού Τάσο, τη γιαγιά Σοφία και τη γιαγιά Μαρία.
0: Και έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτού του επεισοδίου που μας ταξιδέψε στα παλιά επαγγέλματα και στα παιχνίδια των παππούων μας.
5: Μάθαμε πώς δούλευαν με τα χέρια τους, με υπομονή και μεράκι, και πώς έβρισκαν χαρά παίζοντας στους δρόμους και στις αλάνες χωρίς οθόνες και κουμπιά.
4: Οι παππούδες μας μπορεί να μεγάλωσαν σε άλλες εποχές, αλλά μας άφησαν ιστορίες, αξίες και παιχνίδια που ακόμα μας ενώνουν.
0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και ελπίζουμε να κρατήσατε κάτι από εκείνη την απλότητα και τη χαρά.
7: Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο!
6: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.

Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα MSD Radio του Μουσικού Σχολείου Δράμας και σας έχουμε κάτι ξεχωριστό. Ένα αφιέρωμα στο θρυλικό συγκρότημα των ABBA που άφησαν εποχή και συνεχίζουν να μας κάνουν να τραγουδάμε. Σας περιμένουμε την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 στις 8 η ώρα το βράδυ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο European School Radio. Ακούτε τη μουσική ζώνη

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Αν η Αργυρό ερχόταν στο σχολείο μας, θα έπρεπε να κάνουμε μεγάλες αλλαγές.
5: Η Αργυρό είναι ένα κοριτσάκι που είναι σαν αμπερικό καροτσάκι. Στην είσοδο του σχολείου δεν θα φορούσε το καροτσάκι, γιατί η πόρτα είναι λίγο μικρή. Ούτε από την πόρτα της τάξης θα φορούσε, επειδή το καροτσάκι είναι πιο μεγάλο. Να
6: βοηθήσουμε την Αργυρό, ο ένας τρόπος είναι να σηκώσουμε το μαξίδιο με τη βοήθεια των παιδιών. Ο άλλος τρόπος είναι να ζητήσουμε από το κράτος να φτιάξουν ειδικές μπάρες για τους ανθρώπους με γεννητικά προβλήματα.
5: Τα παιδιά με αναπηρικό καροτσάκι χρειάζονται συγκεκριμένους τοαλέτες. Όχι σαν αυτές που πηγαίνουμε εμείς.
7: Εμείς μπορούμε.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: My music.
2: My heritage.
3: My present.

0: προσοχή μου. Η κληρονομιά μου.
1: Το παρόν και το μέλλον μου.
2: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Ωχ, ένα σπυράκι. Κι άλλο. Τέλεια, αυτό μου έλειπε.
2: Τα μαλλιά μου δεν στρώνουν με τίποτα. Γιατί πάντα πριν βγω από το σπίτι?
1: Ακριβώς, ούτε το τζιν μου κουμπώνει όπως χθες. Είπα κάτι λάθος στο μήνυμα, γιατί δεν απάντησε ακόμα?
2: Γιατί να αλλάζει τόσο πολύ το σώμα μου, δεν πήρα update.
1: Όλοι δείχνουν τέλειες στο Insta και εγώ ούτε ένα φίλτρο δεν βρίσκω που να με σώζει.
3: Και φυσικά, αύριο διαγώνισμα. Τι άλλο?
2: Γιατί δεν με καταλαβαίνει κανείς?
1: Αυτοί γιατί γελάνε με μένα, τι έχω?
0: Όπα, όπα, όπα, χαλαρώστε.
1: Αν σας ακούγονται γνώριμα όλα αυτά, συγχαρητήρια.
3: Μόλις μπήκατε στην εφηβεία.

0: Γεια σας, εγώ είμαι η Ερμιόνη.
1: Εγώ η Χριστίνα.
2: Και εγώ η Σιλουανή.
1: Και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που μας αφορά όλους. Ακόμα και αν κάνουμε πως δεν μας νοιάζει. Την ψυχοσύνθεση των εφήβων.
2: Οκ, ψυχοσύνθεση ακούγεται λίγο βαρύ. Τι σημαίνει τελικά?
0: Καλή ερώτηση. Σημαίνει πως σκεφτόμαστε, πως νιώθουμε και γιατί καμιά φορά εκνευριζόμαστε χωρίς λόγο.
1: Με λίγα λόγια, ό,τι γίνεται μέσα στο κεφάλι μας και δεν έχει κουμπί πως.
0: Και στην εφηβεία, αυτό το μέσα μας αλλάζει συνέχεια, γιατί αλλάζει το σώμα μας, οι σχέσεις μας και η υπομονή μας.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα στην εφηβεία είναι η κοινωνική αποδοχή.
2: Το κλασικό «με συμπαθούν», «είπα κάτι λάθος», «γιατί δεν με απάντησες το μήνυμα».
3: Και ξαφνικά, overthinking level expert.
1: Δυστυχώς, η απόρριψη μπορεί να μας πληγώσει πολύ, ειδικά όταν νιώθουμε ότι δεν χωράμε πουθενά.
0: Ισχύει! Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει στήριξη και άνθρωποι που να μας ακούν πραγματικά.
2: Πάμε τώρα σε άλλο αγαπημένο θέμα της εφηβείας, η αυτοεκτίμηση.
1: Ή αλλιώς, γιατί δεν μοιάζω έτσι?
0: Το σώμα αλλάζει γρήγορα και καμιά φορά ούτε εμείς δεν το αναγνωρίζουμε.
1: Συμφωνώ. Εμείς τα κορίτσια συνήθως πιεζόμαστε για να είμαστε όμορφες και τέλειες 24/7, ενώ τα αγόρια να είναι δυνατά, μειώδη και να μην δείχνουν αδυναμία.
2: Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ και στο σχολείο. Έχετε παρατηρήσει ότι τα αγόρια στην τάξη έχουν γίνει κάπως περίεργα τελευταία?
0: Περίεργα, εγώ θα έλεγα κατανόητα. Τη μια στιγμή κάνουν πλάκες και την άλλη τσακώνονται για το τίποτα.
1: Και φωνάζουν συνέχεια, στο διάλειμμα νομίζεις ότι είσαι σε γήπεδο.
2: Ναι, και κάνουν επίδειξη μεταξύ τους, λες και διαγωνίζονται ποιος είναι ο πιο cool.
0: Ενώ όταν πας να τους μιλήσεις, ξαφνικά ντρέπονται ή κοκκινίζουν. Τι φάση?
1: Νομίζω πως και αυτοί μπερδεμένοι είναι. Μεγαλώνουν απότομα, αλλάζουν φωνή, ύψος, σώμα, λογικό δεν είναι?
2: Σωστό, και εμείς αλλάζουμε βέβαια, απλώς το δείχνουμε αλλιώς.
0: Και όλα αυτά, να το πούμε, ενισχύονται τρελά από τα social media, Instagram, TikTok, YouTube, φίλτρα παντού. Έχω βαρεθεί να βλέπω βίντεο με φίλτρα που βγάζουν μάτι.
1: Και το αποτέλεσμα? Πίεση, σύγκριση και σε κάποιες περιπτώσεις διατροφικές διαταραχές.
2: Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, μερικές φορές είναι και γλυκοί όταν σταματάνε τις χαζομάρες.
0: Ναι, κατά βάθος καλοί είναι. Απλώς παριστάνουν τους σκληρούς.
1: Τελικά, μάλλον όλοι στην εφηβεία λίγο χαμένοι είμαστε.
2: Ναι, απλώς άλλοι το κρύβουν με γέλια και άλλοι με φωνές.
0: Και εδώ να το πούμε ξεκάθαρα, κορίτσια και αγόρια. Κανένα φίλτρο, κανένα τέλειο σώμα δεν αξίζει όσο η υγεία μας.
1: Τότε ας κάνουμε υπομονή.
2: Σε λίγα χρόνια θα γελάμε με όλα αυτά.

0: Κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει είναι πως σε αυτή την ηλικία εμφανίζονται συχνά και συμπεριφορές κινδύνου.
1: Γιατί όμως, Χριστίνα?
0: Εγώ θεωρώ πως οφείλεται στα συναισθήματα. Τρέχουν πιο γρήγορα από τη λογική τις περισσότερες φορές.
2: Σωστά, δεν έχεις άδικο. Γι' αυτό κάποιοι έφηβοι δοκιμάζουν πράγματα όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ ή άλλες εξαρτήσεις.
1: Όχι πάντα επειδή το θέλουν, αλλά επειδή θέλουν να ανήκουν κάπου ή να ξεφύγουν.
2: Όλα αυτά επηρεάζουν την ψυχική υγεία πολύ έντονα και φυσικά φέρνουν συγκρούσεις με τους γονείς.
1: Δίκιο έχεις. Προσωπικά, αν μαλώσω με φίλοι μου, μετά με ενοχλούν και οι πιο μικροί ήχοι.
2: Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε δύσκολοι, καθώς βρισκόμαστε σε μια φάση της ηλικίας μας, όπου νιώθουμε και αντιδρούμε έντονα.
0: Πολύ απλά σημαίνει ότι μεγαλώνουμε.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που συχνά ψιθυρίζεται, η σεξουαλικότητα.
1: Είναι η περίοδος που αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε το σώμα μας και τον εαυτό μας. Δεν είναι κάτι περίεργο. Όλοι το περνάμε.
2: Σε πολλές οικογένειες το θέμα θεωρείται ταμπού.
0: Όντως, ίσως γι' αυτό πολλοί έφηβοι ντρέπονται να ρωτήσουν και μένουν χωρίς σωστή ενημέρωση.
1: Δεν το θεωρώ σωστό αυτό, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους, όπως σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή και πιο σοβαρά θέματα.
0: Παράλληλα, πολλοί έφηβοι προσπαθούν να καταλάβουν ποιοι είναι και ποιον αγαπούν. Και το μόνο που χρειάζεται είναι σεβασμό, αποδοχή και ασφάλεια. Τίποτα παραπάνω.
3: Και τίποτα λιγότερο.
2: Οπότε, γίνεται τελικά να είσαι έφηβος και να νιώθεις καλά?
1: Ναι, γίνεται. Όταν οι ενήλικες ακούν χωρίς να κρίνουν. Όταν παίρνουν τα συναισθήματα στα σοβαρά. Και όταν βάζουν όρια με σεβασμό. Και να θυμούνται ότι οι έφηβοι δεν είναι πρόβλημα. Είναι άνθρωποι σε εξέλιξη.
0: Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε για να αρέσουμε.
1: Δεν χρειάζεται να γίνουμε αντίγραφα.
2: Χρειάζεται απλώς να είμαστε εαυτός μας.
0: Γιατί όλοι έχουμε περάσει από εδώ.
1: Αυτή είναι η εφηβεία. Μπερδεμένη, έντονη, αλλά και μοναδική.
0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας!
2: Γεια σας!

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
1: Καλημέρα από την Κιάσο.
2: Είμαστε τα παιδιά από το τμήμα 11 του πρώτου δημοτικού σχολείου Λιμένα Θράσου.
3: Φέτος κάνουμε το πρόγραμμα «Η μικρή δημοσιογράφη εν δράση».
2: Ελπίζουμε να καθαρίσουμε οι ενδράσεις μας.

0: διαβάσατε για αύριο?
1: Όχι!
2: Αλλά ετοιμάσαμε εκπομπή.
3: Μαθητικό ραδιόφωνο, γιατί η φωνή μας πιάνει παντού.
4: Είμαστε ραδιοφωνική ομάδα Χαμός On Air από το 7ο Γελ Καλαμαριάς.
5: Και κάνουμε χαμός στο ράδιο αυτό, πάντα στο ρυθμό.
6: Θα μας βρείτε στο European School Day.

0: ευρώ, παιδιά.
1: Α, Βιβάλντι, την Άνοιξη.
0: Μόνο. Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.

0: του κόσμου ίσα. Έχουν ίδια δικαιώματα.
1: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Θα ασχοληθούμε με αφιερώματα σε Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες.
1: The second high school of Ευκαρπία goes boom! Κάτσε να ακούσεις The Catchy Tunes!
2: Κορίτσια, είστε έτοιμες!
3: Φώτα, μικρόφωνα και πάμε!
4: Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest.
3: Γεια σας! Είμαι η Τάνια.
5: Είμαι η Κωνσταντίνα.
6: Ονομάζομαι Κατερίνα.
7: Είμαι Ευαγγελία.
8: Καλλιόπεδο!
9: Είμαι Ευδοκία.
10: Και εγώ είμαι η Άννα.
11: Είμαστε οι World Explorers από το Γυμνάσιο και Λύκειο Νέου Μαρμαρά.
12: Στις ραδιοφωνικές μας εκπομπές εξερευνούμε και ταξιδεύουμε στον κόσμο μας μέσα από ήθη, έθιμα και παραδόσεις της κάθε χώρας.
13: Μας ακούτε στο European School Red μια φορά το μήνα.
14: Ελπίζουμε να απολαύσετε την εκπομπή μας.
15: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Close your PC, the true world is outside.
6: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Καλώς ήρθατε στο Δελτίο Ειδήσεων του Πότε Πότε Λέμε Αλήθεια TV. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια τραγική είδηση. Ο ηθοποιός Τζόνις Καρατζόνης χειροδίκησε εναντίον της ηθοποιού Ωραίας Πανωραίας.
8: Πού έφτασε η κοινωνία μας?
7: Συνεχίζουμε τις ειδήσεις μας. Ο αθλητικός όμιλος Κάτω Παναγιάς διοργανώνει χοροεσπερίδα με καλεσμένο τον λαϊκό βάρδο Λάκη Άλαλο.
9: Ευτυχώς ο πολιτισμός μας κρατάει ακόμα.
7: Ας πάμε τώρα σε κάτι πιο ελαφρύ. 235 εκατομμύρια άνθρωποι σε 26 χώρες του τρίτου κόσμου πλήττονται από υψηδρία, αδυνατώντας να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες σε νερό.
10: Τώρα, τι μας νοιάζει αυτό εμάς, δεν το καταλαβαίνω.
7: Το 2025, 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι από τα 10 του παγκοσμίου πληθυσμού θα ζουν σε καθεστώς λειψιδρίας.
8: Θα μας τρελάνουν οι ειδήσεις. Άκου το 2025.
11: Στην Ελλάδα, το πρόβλημα εντοπίσεται κυρίως στη δραματική πτώση του υδροφόρου ορίζοντα. Το πρόβλημα στο Θεσσαλικό κάμπο γιγαντώνεται.
12: Ρε, τι γίνεται εδώ?
13: Μήπως να αλχωθώ λιγάκι?
14: Το πρόβλημα, μάλλον είναι σοβαρό. Η λειψιδρία δεν είναι αποτέλεσμα φυσικών αιτίων, αλλά ανθρωπογενών.
15: Φταίω κι εγώ.
16: Ας κάνουμε κάτι. Μπορούμε.
6: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
17: Είμαστε μαθητές στο ΕΛΟΒΟ.
18: Και με το τραγούδι μας αυτό
19: θα σας πούμε λίγα πράγματα
18: για τον τόπο μας.
20: Η όλο μας.

0: ξεκινάμε το τραγούδι μας με μια βόρσα στο παρελθόν.
1: Είμαι ο Γλυπτισχάρης, η Ρόδα μ' αγαπώ.

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας web radio.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Αν θέλετε να κυνηγάτε τα όνειρά σας, κάντε το. Μια φάση θα φτάσετε εκεί. Και μην ξεχνάς ότι όσο τις παίρνεις, τον ίδιο σου θα το πιάσεις σε μια φάση στη ζωή σου. Και μην ξεχνάς, κυνήγα τα όνειρά σου.
1: Και θα τα καταφέρετε. Θα μπορείτε να ζήσετε μια όμορφη και χαρούμενη ζωή. Σαν εμάς, φυσικά. Ναι, εμάς.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γιατί από πού ξεκινάμε, είπαμε?
2: Δεν ξέρω.

0: Γιατί τα παιδιά μπορούν να είναι μόνα τους αντί να είναι, τους γονείς τους?
1: Γιατί τα παιδιά μπορούν να πάνε μόνα τους στην παραλία και να πνίγονται?
2: Γιατί τα παιδιά μπορούν να πάνε μόνα τους να χαθούν?
3: Γιατί αυτό το παιδί είναι φτωχό?
0: Γιατί ένα παιδί δεν έχει νερό?
4: Γιατί ένα παιδί δεν έχει βιβλίο?
5: Γιατί ένα παιδί δεν έχει φαγητό?
6: Γιατί ένα παιδί δεν έχει ποτήρια?
7: Γιατί ένα παιδί δεν έχει σπίτι?
8: Γιατί τα παιδιά δεν έχουν οικογένεια?
9: Γιατί δεν έχουν σχολείο?
10: Γιατί κάποια παιδιά δεν έχουν αγάπη με κάποια άλλα?
11: Γιατί κάποια παιδιά δεν έχουν φάρμακα?
12: Στο τέλος θα γίνουμε γιατί.

0: Έχω δικαίωμα να έχω ένα λιοντάρι.
1: Έχω δικαίωμα να είμαι πολυφευστής.
2: Έχω δικαίωμα να γελάω.
3: Έχω δικαίωμα να έχω όλα τα γλυκά του κόσμου.
4: Έχω δικαίωμα να παίζω.
5: Έχω δικαίωμα να παίζω, να χορεύω.
6: Να παίρνω ένα φάρμακο και να γίνουμε καλά.
7: Έχω δικαίωμα να κάνω αγκαλιές.
8: Έχω δικαίωμα να μην με ενοχλούν.
9: Έχω δικαίωμα να κοιμάμαι με την αδερφή μου.
10: Έχω δικαίωμα να ξεκουράζομαι.
11: Έχω δικαίωμα να έχω φίλους και φίλες.
12: Έχω δικαίωμα να έχω τίμη.
13: Έχω δικαίωμα να έχω νεράιδες.
14: Έχω δικαίωμα να είμαι σύννεφο.
15: Έχω δικαίωμα να γίνομαι αόρατη.
16: Έχω δικαίωμα να είμαι ουράνιο τάτσα.
17: Να είμαι μονόκερος.
18: Έχω δικαίωμα να είμαι αστέρι.
19: Έχω δικαίωμα να κλαίω.
20: Έχω δικαίωμα να κάνω πλάκες.
21: Έχω δικαίωμα να χαμογελάω.
22: Να χαμογελάω.
23: Τα ξέχασα.
24: Έχω δικαίωμα να ξεχνάω.
25: Έχω δικαίωμα να πετάω.
26: Να πετάω.
27: Να πετάω.

0: Για όλα αυτά.
1: Με χιούμορ.
2: Και πάνω απ' όλα λέμε την αλήθεια. Και φυσικά
0: όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να το ακούσουν
2: ανά πάσα στιγμή.
0: For All Podcast, η μαθητική μας φωνή στο European School Radio
2: από τη ραδιοφωνική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.

0: αυτή την εκπομπή. Παιδιά συζητούν για τις δικοπές τους
1: και στέλνουν αυτιές.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών?
0: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας παιδί.

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
7: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε.
8: Δεν πρέπει να δίνουμε ποτέ τον αριθμό κάρτης και τον τριψήφιο αριθμό ασφαλείας. Πειραματικό γυμνάσιο.
9: European School Radio.
10: Δώσε δύναμη
11: στη φωνή
12: των μαθητών.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
2: στη φωνή
3: των μαθητών.
4: Η αλήθεια είναι ότι ο όρος μισή ελευθερού πόλη είναι κάπως υπερβολικός. Ωστόσο, αντικατοπτρίζεται με πολύ έντονο τρόπο την εικόνα που διαμορφώνονται πλέον στην πρωτεύουσα του Δήμου Παγκαίου. Μετά την απόφαση του Τμήματος Παραδοσιακών και Διατηρηταίων Οικισμών του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία χαρακτηρίζονται ως διατηρηταία 142 κτίρια και ένα γεφύρι του Αγίου Ελευθερίου εντός του ιστορικού τόπου της Ελευθερούπολης και της ευρύτερης περιοχής αυτού.
5: Για αξιόλογα κτίρια που κατασκευάστηκαν κατά κύριο λόγο στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, κατά κανόνα από αρχοντικές οικογένειες που ασχολούνταν με το καπνεμπόριο και είναι χαρακτηριστικά δείγματα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που πρέπει να διατηρηθούν.
6: Παρουσιάζουν σημαντική πολιτιστική αξία, αναδεικνύουν τον αρχιτεκτονικό πλούτο της Ελευθερούπολης και συμβάλλουν στην διατήρηση της ιστορικής, πολιτιστικής μνήμης και της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας της.

0: Γεια σε όλους. Είμαστε η Νικολίνα, η Αρετή Κυριομιλία και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Το ρατσισμό στις μέρες μας. Καθώς τον τελευταίο καιρό είναι ένα θέμα που απασχολεί εμάς αλλά και πολύ ακόμη κόσμο, κυρίως τους νέους.
1: Ναι, γιατί μπορεί να είμαστε πολύ μικρές ακόμη, αλλά βλέπουμε το ρατσισμό γύρω μας, συνέχεια. Στο σχολείο, στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, παντού. Οπότε, μια καλή ιδέα είναι να μάθουμε όλοι να αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει και να συμπεριφερόμαστε ανάλογα.
2: Καταρχάς, ας ξεκαθαρίσουμε τι είναι ο ρατσισμός. Είναι όταν κοροϊδεύεις ή φέρεσαι άσχημα σε κάποιον επειδή είναι διαφορετικός. Γιατί μπορεί να έχει άλλο χρώμα, κατάγεται από άλλη χώρα, πιστεύει σε μια άλλη θρησκεία ή έχει διαφορετική εμφάνιση.
0: Σωστά. Και το χειρότερο είναι ότι πολλές φορές γίνεται για πλάκα. Αλλά στην πραγματικότητα πληγώνει πολύ τα συναισθήματα των άλλων.
1: Επίσης, σε πολλά σχολεία υπάρχουν παιδιά που κοροϊδεύουν συμμαθητές που δεν μιλάνε καλά ελληνικά. Χρειάζεται όμως να τους δώσουμε χρόνο για να μάθουν καινούργια γλώσσα. Εσάς, πόσο καιρό θα σας έπαιρνε να μάθετε τη γλώσσα τους? Είναι άδικο λοιπόν να τους πιέζουμε και να τους φέρουμε σε δύσκολη θέση, γιατί όλοι προσπαθούμε να μάθουμε και να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον.
2: Ναι, και δεν ισχύει μόνο στα λόγια. Ο ρατσισμός είναι και όταν αποκλείεις κάποιον από την παρέα ή όταν βλέπεις ότι αδικείται και εσύ δεν μιλάς. Έχεις σκεφτεί ότι έτσι δίνεις την εντύπωση ότι συμφωνείς με αυτό που γίνεται?
0: Και στα social media γίνεται το ίδιο. Κάποιοι γράφουν άσχημα σχόλια ή memes για ανθρώπους που είναι αρκετά διαφορετικοί από εμάς. Νόμιζα πως όλα αυτά είναι αθώα, αλλά η αλήθεια είναι ότι πονάνε πολύ.
1: Προσωπικά, ένα πράγμα που με στεναχωρεί είναι το κοροϊδεύουν κάποιον επειδή ντύνεται διαφορετικά ή έχει διαφορετικό στυλ μαγιών. Δηλαδή, γιατί πρέπει να είμαστε όλοι οι ίδιοι? Ο καθένας μπορεί να έχει το προσωπικό του στυλ στα ρούχα, στα μαλλιά και γενικά στην εμφάνισή του.
2: Πρέπει να θυμόμαστε ότι η διαφορετικότητα είναι κάτι όμορφο. Αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι, θα ήταν σίγουρα αρκετά βαρετά. Φαντάσου να φοράγαμε όλοι τα ίδια ρούχα, να είχαμε τα ίδια μαλλιά, να λέγαμε τα ίδια πράγματα και να είχαμε τα ίδια ενδιαφέροντα.
0: Υπάρχουν μαθητές που έρχονται από ξένες χώρες και φοβούνται να μιλήσουν σε άλλα παιδιά, μην τυχόν τους κοροϊδέψουν για τον τρόπο που φέρονται ή μιλούν. Φοβούνται επίσης μήπως φερθούν άσχημα ή ακόμη και βία. Όταν όμως οι άλλοι τους πλησιάσουν και τους προσκαλούν στην παρέα, γίνονται πολύ χαρούμενοι και δείχνουν το πραγματικό τους εαυτό. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να είμαστε φιλικοί και να μην κρίνουμε.
1: Και στις ομάδες, στα παιχνίδια ή στα social media. Πολλοί κάνουν bullying σε άλλα παιδιά επειδή μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάποιο έντονο χαρακτηριστικό στην εμφάνισή τους.
2: Σκεφτείτε και κάτι άλλο. Πολλές φορές οι άνθρωποι πιστεύουν σε φήμες ή στερεότυπα. Για παράδειγμα, μπορεί να ακούσουν ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι από μια χώρα είναι τσιγκούνιδες ή κακοί. Αυτό είναι άδικο επειδή κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική προσωπικότητα, ανεξάρτητα από την κουλτούρα και τον τόπο προέλευσής του.
0: Ακριβώς. Η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου δεν έχει σχέση με τη χώρα ή το χρώμα του. Κάθε άτομο είναι ξεχωριστό και διαφορετικό από όλους μας και δεν είναι κακό.
1: Ένα άλλο πράγμα που με προβληματίζει είναι το σχόλιο του τύπου «Εσύ δεν ανήκεις εδώ» ή «Εσύ δεν είσαι αρκετά ικανός για να το πετύχεις αυτό» ή και άλλες φράσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμα και βρισιές. Ακόμη και με τόσο μικρές προτάσεις μπορείς πάρα πολύ εύκολα να καταστρέψεις την ψυχολογική κατάσταση του άλλου. Όλα αυτά, όταν τα ακούς σε μικρή ηλικία, σε πληγώνουν και σε στιγματίζουν για πάντα.
2: Γι' αυτό είναι σημαντικό να μιλάμε. Αν δούμε κάτι άδικο, να μην σωπαίνουμε. Να μιλάμε σε φίλους, δασκάλους ή γονείς, ώστε να κάνουν κάτι. Να μην φοβόμαστε ούτε κι εμείς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας.

0: σκεφτείτε κάτι πιο καθημερινό. Για παράδειγμα, αν δούμε κάποιον να κάθεται μόνος στο διάλειμμα, να τον καλέσουμε να παίξει μαζί μας. Θα νιώσει καλύτερα και εμείς ίσως αποκτήσουμε έναν καινούριο φίλο. Μικρά πράγματα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.
1: Και πάλι, στα social media, αν δούμε ρατσιστικά σχόλια, μπορούμε να το αναφέρουμε ή να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον ενήλικα για αυτή την κατάσταση, διότι ως παιδιά δεν μπορούμε να κάνουμε και τόσα πολλά. Ο ενήλικας ξέρει και θα απευθυνθεί στις αρχές για να λυθεί το πρόβλημα.
2: Επιπλέον, το να σωπαίνουμε είναι σαν να λέμε εντάξει. Και αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε ποτέ. Πρέπει να υποστηρίζουμε το δίκαιο, αλλά και να ξεχωρίζουμε το καλό από το κακό. Εξάλλου, εμείς είμαστε οι νέοι. Εμείς θα καθορίσουμε το μέλλον. Εμείς θα βοηθήσουμε τις επόμενες γενιές να έχουν ένα καλύτερο μέλλον.
0: Μια άλλη περίπτωση θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, όταν κάποιος μαθητής φοβάται να μιλήσει για την οικογένειά του, γιατί άλλοι μπορεί να τον κοροϊδέψουν. Αλλά όταν οι φίλοι του τον υποστηρίξουν, θα νιώσει εμπιστοσύνη και όταν ήξερε μια παρέα. Αυτό είναι η δύναμη της φιλίας και της αποδοχής.
1: Ακριβώς. Επίσης, όσο περισσότερα πράγματα μαθαίνουμε για άλλες χώρες, κουλτούρες και θρησκείες, τόσο λιγότερο φοβόμαστε τη διαφορετικότητα.
2: Εγώ πιστεύω ότι όλοι πρέπει να προσπαθούμε να σκεφτόμαστε με ενσυναίσθηση. Αν ήμουν εγώ στη θέση του άλλου, πώς θα ήθελα να με αντιμετωπίσουν?
0: Πολύ σωστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μπαίνεις στη θέση του άλλου. Σε εσάς έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο?
1: Εμένα, μια παλιά μου φίλη, η Χριστίνα, είχε περάσει από αυτό το στάδιο. Την κοροϊδεύαν, την έβριζαν, την έβγαζαν εκτός από όλες τις παρέες και είχαν φτάσει σε σημείο να τη σπρώξουν και να πέσει από τις σκάλες. Και σε όλα αυτά δεν έφταιγε σε απολύτως τίποτα η Χριστίνα. Απλώς ήταν μελαμψό το δέρμα της.
2: Δυστυχώς, οι άνθρωποι κάνουν συνεχώς διακρίσεις, με αποτέλεσμα να απορρίπτουν πολλά άτομα που θα μπορούσαν να τους μάθουν καινούργια πράγματα και να γίνουν φίλοι τους.
0: Κι όμως, θα βρούμε τρόπο να ξεπερνάμε κάθε πρόβλημα, όλοι μαζί ενωμένοι.
1: Και να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει καλός ή κακός άνθρωπος λόγω της καταγωγής του. Όλοι έχουμε δυνατά σημεία όπως και αδυναμίες.
2: Τελικά, ο ρατσισμός δεν είναι φυσιολογικός. Δεν είναι κάτι το αστείο και δεν πρέπει να τον ανεχόμαστε ποτέ. Πρέπει να τον καταπολεμάμε με καλοσύνη, γνώση και θάρρος.
0: Να θυμόμαστε πως ακόμη και ένα μικρό καλό πράγμα που κάνουμε για κάποιον που νιώθει πολύ διαφορετικός μπορεί να αλλάξει τη μέρα του ή ακόμη και τη ζωή του.
1: Και αν δούμε ρατσισμό, να μιλάμε, να βοηθάμε και να δείχνουμε ότι η διαφορετικότητα είναι πλούτος γνώσεων και εμπειριών.
2: Και να θυμάστε ότι όλοι μας μπορούμε να γίνουμε παράδειγμα για τους άλλους. Μικρές πράξεις καλοσύνης μετράνε πάντα.
0: Ακόμη και μια λέξη υποστήριξης μπορεί να αλλάξει τη διάθεση κάποιου.
1: Η ζωή είναι πιο όμορφη όταν δείχνουμε σεβασμό και αποδοχή στους ανθρώπους γύρω μας.
2: Αυτό ήταν το podcast μας. Ελπίζουμε να σας βοήθησε να σκεφτείτε και να μιλήσετε για αυτά τα θέματα με τους φίλους και την οικογένειά σας. Γιατί αν κάνουμε κάτι όλοι μας, θα δημιουργήσουμε ένα καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.
1: Να προσπαθείτε να νοιάζετε για τον συνάνθρωπό σας.
2: Να είστε καλοί και σεβαστικοί ο ένας με τον άλλον.
3: Βάζουμε τέλος στο ρατσισμό.
4: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.

0: σε αυτή την εκπομπή τα παιδιά της 5ης και της 6ης Δημοτικού του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου θα τραγουδήσουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια στα γαλλικά και στα ελληνικά.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
2: 1, 2, 3.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Γεια σας, είμαστε από Νάξο.
5: Η Νάξος είναι ένα όμορφο νησί με πολλά γραφικά χωριά.
6: Η Νάξος έχει σπουδαίο αρχαιολογικό πλούτο.
7: Η Νάξος έχει νόστιμες πατάτες και γραβιέρα Α.

0: Κάθε τι σε αυτό το πλανήτη λέει τη δικιά του ιστορία. Όλοι μαζί μπορούμε να παίξουμε τη μελωδία της χαράς.
1: Μοιράζομαι.
2: Φροντίζω.
3: Καταλαβαίνω.
4: Σέβομαι.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Hola. Hola.

Oh,

φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.

Πάντα σας βίνει τίποτα.

0: Oder?
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Γεια σας. Γεια σας, παιδιά, κρότε γεννά. Είμαστε τα παιδιά από την ψυχαγωγή και σήμερα θα σας μάθουμε να τρώτε για να είστε γεροί. Σήμερα σας δώσουμε συμβουλές. Τι να τρώμε συχνά. Τι θα τρώμε πού και πού. Παιδιά, δεν τρώμε και να μεγαλώσουμε σωστά.
3: Αυγά και ψάρι.
2: Γιαούρτι και γάλα. Πότε πίνουμε γάλα, όταν τρώμε γιαούρτι, τα κόκαλά μας είναι δυνατά. Είναι αγερά τα κόκαλά μας και τα δόντια μας.
4: Φρούτα και λαχανικά.
5: Παράκα ποζί.
6: Το πλεόκολο μας κάνει δυνατούς.
2: Γιατί τρώμε φρούτα, γιατί τα τρώμε.
3: Γιατί έχουμε βιταμίνες που μας κάνουν δυνατές και δυνατούς.
6: Γιατί δεν αρρωσταίνουμε. Μας δίνει ενέργεια.
2: Να μπορούμε να τρέξουμε και να παίξουμε.
5: Τρέχουμε να χορεύουμε. Παίζουμε έξω στην αυλή.
6: Έχουν και τα λαχανικά βιταμίνες. Όχι μόνο τα φρούτα, έχουν και τα λαχανικά βιταμίνες.
4: Γιατί έχουν πολλά χρώματα.
5: Κάθε χρώμα βοηθάει το σώμα μας.
4: Το καρό κάνει καλό στα μάτια.
5: Υπάρχουν φαγητά που είναι νόστιμα, αλλά δεν τα τρώμε συχνά.
6: Τα γητάκια και τα γλυκά τα τρώμε πού και πού. Όχι κάθε μέρα.
5: Σοκολάτες και γλυκά. Έχουν πολύ ζάχαρη. Τι δεν κάνουν καλό στα δόντια. Γλυκά τα τρώμε πού και πού, όχι κάθε μέρα.
6: Μπορούμε να τρώμε όλα τα φαγητά, αλλά όχι κάθε μέρα.
5: Τι πίνουμε πολύ?
3: Νερό και γάλα.
2: Πότε πίνουμε λίγο.
5: Αναψυκτικά και χυμούς με ζάχαρη.
2: Έχουν πολύ ζάχαρη. Τι δεν κάνουν καλό στα δόντια. Δεν ξεχνάμε το νερό.
0: Πίνουμε και όταν δεν διψάμε.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
6: Μακαρόνια.
0: Τα μακαρόνια.
2: Τα αγαπημένα μου φαγητό είναι και εμένα τα μακαρόνια.
6: Μακαρόνια.
2: Πρέπει να κάνουμε γυμναστική.
0: Μπορούμε να τρέχουμε ή να χορεύουμε.
2: Μερικές ιδέες και είναι πρωινό.
0: Ψωμί με τυρί από κουρούλι. Γιαούρτι με μέλι. Κέικ της μαμάς.
2: Παρά καμπούζι.
5: Κρέπε κρεμογένα, γίνουμε βεγάνοι.
7: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

Γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Η παραδοσιακή μουσική συναντά τη ρετρό». Είμαστε οι Music Historians από το πρώτο γέλ Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Σήμερα θα πάρουμε συνέντευξη από το γνωστό τραγουδιστή, στιχουργό και συνθέτη Δημήτρη Φαντή και θα ακούσουμε παραδοσιακή ηπειρώτικη μουσική.

0: Ποιο σου πες ένα που με κοιτάζει? Πως την πατρίδα μου εγώ ήθελα να αφήσω. Το σπιτικό μου, τον ουρανό μου, τα όνειρά που είχα μπροστά μου για να ζήσω. Ένα σπιτάκι σε μία άκρη, με ένα πατέρα που στις πλάτες του με βάζει. Και μία μάνα να μου κελάει και η ψυχή μου από χαρά να αγαλιάζει.
1: Ποιο σου πες ένα που αναρωτιέσαι ότι ο πόλεμος μου ζήτησε την άδεια? Ότι τους μοιάζει τι θα απογίνω, αν καταφέρω να σωθώ ή αν ψοφήσω? Ακούω τις βόμβες, η γη σας τάχνει, το αδερφόλου που παίζε με στην Αλάνα. Τρεχοριάζω, θα δεν το βρίσκω, κι αυτό εσύ το λες παράπτευ.

0: μόρα στα χέρια, νεκρά στα μάτια και να φωνάζω σιγανάβα στα ψυχή μου.
1: Ποιος είπε σένα που με φοβάσαι, ότι δεν έτρεμα τη θάλασσα όταν είδα σαν σκλαβοπάζαρο σε μια βάρκα να έχουμε μόνο οδηγό μας την ελπίδα. Κι έτσι βρεγμένη και στιβαγμένη, με ένα σωσίβιο να φυλάει το κορμί μας και ένα Θεό να αποφασίζει κορονα γράμματα.

0: European School Radio, εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Η ζωή είναι γεμάτη από μικρές χαρές.
2: Τα γαλήνια κύματα της θάλασσας.
3: Τα δέντρα που χορεύουν στις τρυπές στο αέρα.
4: Τα χρώματα της άνοιξης, του καλοκαιριού.
5: Ο χιονιάς που ντύνει την πλάστη στα λευκά.
6: Μια εκδρομή στην εξοχή.
7: Η αγάπη, η εμπιστοσύνη.
8: Το μοσχοβολιστό φαγητό που ψήνεται εμπρός στα μάτια.
1: Η καλλιτεχνική πινελιά που δίνει ζωντάνια στην πέτρα.
9: Ένα τουφέκι που θυμίζει τον ελληνικό πατριωτισμό του 1821.
10: Η γαλανόλευκη που κυματίζει ελεύθερη στην πνοή του ανέμου.
11: Μικρές χαρές, τόσο αυτονόητες για μένα, μα τόσο άπιαστες.
12: Για το θύμα του πολέμου και του εγκληματία.
13: Τον πρόσφυγα, τον μετανάστη.
14: Τον άρρωστο, τον ετοιμοθάνετο.
15: Τον πεινασμένο, τον άστεγο.
1: Τον ανήμπορο ηλικιωμένο.
16: Το αβοήθητο ορφανό.

0: with regulations and initiatives aimed at enhancing transparency and reliable information. At the same time, it cooperates with member states and digital platforms. However, the phenomenon is constantly evolving and requires constant vigilance. The EU's role is important, but it's not enough on its own.
1: Do you think that European institutions effectively communicate their decisions to citizens?
0: In most cases, communication is not simple and understandable enough. The use of technical or legal language makes it difficult for citizens to understand exactly what is being decided. This creates an information gap. This gap is often covered by rumors or misinformation. More direct and human communication is needed.
2: What is the contribution of the European Commission and the European Parliament ensuring reliable information?
0: The European Commission and the European Parliament establish rules for the protection of information. They support and endorse programs that strengthen independent journalism. At the same time, though, they finance actions for the education of citizens in the media. The aim is to strengthen transparency and trust. Their contribution is institutional, but also practical.
1: And what is the role of large digital platforms in the spread of disinformation in Europe?
0: Large digital platforms have a huge influence on informing citizens. Through them, news is circulated at a very high speed. When there are no adequate controls, misinformation spreads easily. Platforms must take measures to limit fake news. Their responsibility is now recognized and is critical.
2: Do you believe that the measures promoted by the EU towards platforms are sufficient?
0: The European Union has made significant strides with new regulations. However, implementing the measures in practice is not always easy. Controls are often inadequate or delayed. The phenomenon of disinformation is evolving faster than legislation. Stricter and more immediate interventions may be needed.
1: How can a journalist function effectively in this environment?
0: The journalist needs to have composure and professionalism. He must carefully check his sources and avoid haste. Credibility is built with consistency and transparency. Even if fake news spreads faster, the truth remains constant and important. The journalist's role is to insist on quality.
2: How does disinformation affect the democratic participation of citizens in the EU?
0: Misinformation creates confusion and distrust among citizens. When they don't know what's true, they find it difficult to actively participate. They can be led to make wrong choices or even abstain. Democracy is based on informed judgment. Without reliable information, democracy is weakened.
1: What role can media literacy play?
0: Media literacy helps citizens think critically. They learn to check sources and question what they read. Young people in particular acquire skills that will be useful throughout their lives. This reduces the influence of fake news. Media literacy is a key tool of democracy.
2: How can citizens identify reliable sources of information?
0: Citizens can check if a news story comes from a known and reliable source. Look for sources and documentation. Compare the news stories with other sources. Also, beware of exaggerated headlines or emotional language. Critical thinking is key.
1: Have you personally encountered cases of misinformation in your reporting?
0: Yes. Misinformation is a common phenomenon in journalism. It often starts with social media or fragmentary statements. Careful verification is needed before anything is published. The journalist has a responsibility to the public, but experience helps the journalist to recognize such cases.
2: What do you think is the future of journalism in Europe regarding fake news?
0: The future of journalism depends on its quality and credibility. Citizens will continue to seek trustworthy information. Technology can be a challenge, but also a tool, and journalism based on values and truth will remain necessary. Trust is the greatest asset.
1: Thank you very much for your time.
3: This was the EPAS team of the 4th High School of Ioannina Academia, and you've been listening to EU Talks, an episode dedicated to the fundamental values and priorities of the European Union. Join us on the next episode as we continue the dialogue on how Europe directly affects our lives with new guests and new topics. Thank you for listening.
4: σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
5: Η συνοικία μας. Η συνοικία του Αγίου Νεκταρίου είναι μια περιοχή που βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό τμήμα της πόλης των Πατρών. Πρόκειται για μια όμορφη, ήσυχη συνοικία και φιλοξενεί συνολικά 115 εργατικές κατοικίες που είχαν κατασκευαστεί το 1955 σε ένα οικόπεδο 22 στρεμμάτων. Οι κατοικίες παραδόθηκαν το 1958 στους ιδιώτες από το κράτος.
6: Μέχρι το 1966 η συνοικία μας ανήκει στην ευρύτερη περιοχή του Άγιου Γεώργιου του Λάγκουρα. Η εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου θεμελιώθηκε το 1966 και εγκαινιάστηκε το 1968. Ένας πολύ όμορφος και περιποιημένος ναός που χτίστηκε με την οικονομική βοήθεια και την προσωπική εργασία των κατοίκων. Δίπλα από το ναό υπάρχει το παρακλήσι του Αγίου Ραφαήλ, του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης. Η εκκλησία διαθέτει πολυδύναμο τριόρυφο κτίριο, εντός του οποίου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, ομιλίες και τα μαθήματα κατηχητικού, όπου μετά το μάθημα πραγματοποιούνται παραδοσιακοί χοροί.
7: Το 55 Δημοτικό Σχολείο ιδρύθηκε και λειτουργήσε στο περίβολο της εκκλησίας σε αίθουσα δικής, μπροστά από το χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αγίου Νεκταρίου. Η ανακαλύψη της ανάγκης σε αίθουσες νίκησε δωμάτια από τα σπίτια των κατοίκων γύρω από την εκκλησία.
8: Δάσκαλοι δασκάλους που επηρέατησαν στο σχολείο είναι ο κύριος Μητρόπουλος, ο κύριος Θωμόπουλος, η κυρία Ρόδη και ο κύριος Παπευθυμίου.
9: Με τα χρόνια η συνοικία μας μεγάλωσε και άλλαξε. Χτίστηκαν πολλές πολυκατοικίες, ανοίχθηκαν δρόμοι και οι ανάγκες για μεγαλύτερο σχολείο ήταν φανερές. Το 55ο Δημοτικό Σχολείο μεταφέρθηκε άρθρο 18 το 1992. Μέχρι τότε η περιοχή είχε πολλά χωράφια και στενά σοκάκια. Το ονομαζόμενο δεύτερο γυμνάσιο Λάγκουρα υπήρχε πριν το 1992, στη συνέχεια άλλαξε σε δεύτερο λύκειο και στον ίδιο χώρο λειτουργεί σήμερα και το πρώτο σχολείο.
10: Στην περιοχή μας επί της Παπανδρέου υπήρχε η ταβέρνα του κυρίου Μαυροϊδή που έφερνε και μουσικούς στα Σαββατόβραδα. Παραδίπλα από την ταβέρνα του υπήρχε στην περιοχή Κολονάκη η πρώτη ταβέρνα του κυρίου Αρβανιτάκη, η Κουμπούρ. Το κρεοπωλείο των αδελφών Ασημακόπουλου στη γωνιά, ο φούρνος του κυρίου Παναγόπουλου στη συνέχεια και το καφενείο του κύριου Σκεδαρέση που το δούλευε ο κύριος Πιλαρινός.
11: Απέναντι υπήρχε το βενζινάδικο του κύριου Μπίγλη, το μπακάλικο του κύριου Σταυρόπουλου, το καφενείο και η ταβέρνα πατσατζίδικο του κύριου Ανδρέα Μπίγλη.
12: Επίσης στο θερινό σινεμά Κατερίνα του Στάθη Μπιρλή, ο οποίος έδωσε το όνομα της κόρης του και έγινε αργότερα χώρος που πεζόταν καραγκιόζης στο

0: ένα μεγάλο μέρος της περιοχής ήταν στην ιδιοκτησία του κύριου Σκιδαρέση, ο οποίος άνοιξε τους δρόμους με δικά του χρήματα και πούλησε οικόπεδά του για να γίνει το σχολείο μας άφο 18 και ο φούρνος στη συνοικία μας.
1: Μία από τις οικογενειακές επιχειρήσεις στη γειτονιά μας, Άθο Κεραπού, ήταν το πιλοποιείο του κύριου Παναγιώτη Ρετζή, που λειτουργήσε από το 1955 πάνω από 50 χρόνια.
2: Στην οδό Πίνθης και Πίνδου γωνία υπήρχε μικροβιοτεχνία κατασκευής πουκαμίσων και ρούχων του κύριου Μαρκέτου.
3: Η πλατεία Καλαβερτινού Λογαυτώματος δεν υπήρχε 50 χρόνια πριν. Στην τοποθεσία αυτή ήταν το καφενείο Δροσιά, που έπαιζε καραγκιόζι, ο καραγκιζοπαίχτης Νιόνιος, το Σαββατοκύριακο. Στην περιοχή μας κατέβαινε το νερό μέσα σε αυλάκια από τον Γλάφκο και πόντιζαν τα χωράφια πρώτα στον Λάγκουρα
1: και μετά, σηκώνοντας τις κόφτες, ποτίζαν τα χωράφια τους ο ένας μετά τον άλλο, τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην Παντρόν Κλάους, δίπλα από το σταθμό της ΔΕΗ, κατέβαινε από το γυροκομιό το ρεύμα Παλαμομούτης. Περνάγανε στην περιοχή Κολονάκη, ανάμεσα στα δύο σούπερ μάρκετ και η πόλη συνέχιζε στα προσφυγικά όπου κατέληγε στη θάλασσα.
4: Η πλατεία της συνοικίας μας είναι η πλατεία Παύλου Μπακογιάννη που υπάρχει μνημείο προς τιμή του Πελοπίδα Στιθακόπουλου, ο οποίος δόρισε τα οικόπεδα και χτίστηκαν δύο κτίρια.
5: Το κτίριο για άτομα στο φάσμα του αυτισμού και το κτίριο για άτομα με νοητική υστέρηση.
0: Το βόρειο όριο της συνοικίας μας είναι ο δρόμος του Γεωργίου Παπανδρέου, πρώην Καλαβρίτων, μία από τις κεντρικές λεωφόρους της πόλης και η αρχή της εθνικής οδού προς την Τρίπολη.
1: Νότιο όριο της συνοικίας μας, ο δρόμος Πατρών Κλάους, που συνδέει ουσιαστικά πολλά σημεία σημαντικού οικονομικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος με το κέντρο της Πάτρας.
4: Πρώτον, την ινοπία της Αχάια Κλάους Κάστρο, που φημίζεται για την παραγωγή της λυκιάς μακροδάφνης, αλλά και της Δεμέστιχας. Και δεύτερον, το Πεπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Ο Διακονιάρης είναι χείμωνο στα Χάια, στην νότια δυτική πλευρά της Πάτρας και όρο της νοικίας μας. Πάνω από τον Διακονιάρη υπάρχει λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου.
7: Ο χείμωρος ξεκινά πολύ κοντά στην Πάτρα από το χωριό Ελκύστρο. Η ονομασία του ποταμού, σύμφωνα με τον Γάλλο φιλέλληνα Φραντσουά Πουκεβίλ, οφείλεται στο ότι δεν έχει πηγές, αλλά μαζεύει το νερά του από τη βροχή, δηλαδή διακονεύει.
6: Από που περνούσε ο Διακονιάρης, παλιά υπήρχαν εκεί περιβόλια και μπαξέδες, μια περιοχή που κινδύνευε μόνιμα από πλημμύρες. Το καλοκαίρι δεν είχε καθόλου νερό, αλλά το χειμώνα πλημμύριζε και δημιουργούσε καταστροφές. Όλα αυτά έγιναν οικόπεδα. Το 1962 πια Ζεροπλέγα και Ψεροφάρ είναι πυκνοκατοικημένες περιοχές με ισόγεια και πλημμυρίζουν συχνά τις σπίτια και εργατικές κατοικίες. Η τελευταία μεγάλη πλημμύρα του Διακονιάρη έγινε στις 16 Δεκεμβρίου 2001 με 2 θανάτους πολιτών, καθώς και πλημμύρισε εκατοντάδων σπιτιών στις συνοικίες. Ζεροχλέκα, για Τριάδα, για Νεκτάριο, Ψαροφά και Αγγλικάδα.
4: Ο προοδευτικός πολιτιστικός σύλλογος Αγίου Νεκταρίου δημιουργήθηκε το 1958 με την ονομασία Σύλλογος Εργατικών Κατοικιών και Περιοίκων. Σήμερα έχει 450 μέλη ενεργά και αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα δημιουργίας και συμμετοχής για την τοπική κοινωνία, αναπτύσσοντας δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική συνοχή.
6: Στις βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται το πρόγραμμα γυμναστικής 3 φορές την εβδομάδα και χορού αντίστοιχα. Η συμμετοχική διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων το καλοκαίρι στην πλατεία μπροστά από τον Σύλλογο έχει στόχο την ενεργή συμμετοχή των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων.
4: Παράλληλα, ο Σύλλογος συμβάλλει με ευρέστη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων.
5: Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτών των ζητημάτων γίνεται επιμερισμός ευθυνών μεταξύ των μελών και Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά ορίζονται υπεύθυνοι για θέματα όπως η αποτελεσματικότητα.

0: ανθρώπων, η φροντίδα και η ανάπτυξη του πρασίνου, καθώς και η αντιμετώπιση της υπορρύπανσης.
1: Μέσα από τη συνεργασία, τον συντονισμό και την υπευθυνότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύλλογος επιδιώκει να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες της ηλικίας μας και να δημιουργεί ένα περιβάλλον πιο ασφαλές, καθαρό και ανθρώπινο για όλους.
0: Φέτος, για πρώτη χρονιά, η ΚΕΔΗ Καρναβάλι Πάτρας έφερε κοντά τα καρναβάλια της Ελλάδας και του εξωτερικού με την πρώτη αποκριάτικη γιορτή παραδοσιακών δρόμενων. Στη γιορτή συμμετείχε και ο Προοδευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νεκταρίου.
1: Στόχος της διοργάνωσης είναι η δημιουργία ενός νέου θεσμού συνδέοντας την παράδοση των λαϊκών αποκριάτικων εθήμων με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση.
0: Και τη διεθνή συνεργασία μεταδίδοντας μηνύματα ειρήνης, ισότητας, σεβασμού και δημιουργικής συνύπαρξης.
2: 55 Δημοτικό Σχολείο Πατρών.
3: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
4: Χριστουγεννιάτικες συνταγές από τη ραδιοφωνική ομάδα του Β2 του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.
5: Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Σήμερα θα μοιραστούμε μαζί σας 3 χριστουγεννιάτικες συνταγές για να φτιάξετε και να απολαύσετε με την οικογένειά σας.
4: Για την πρώτη συνταγή για σήμερα είναι τα μελομακάρονα. Τα υλικά μας είναι 1 φλιτζάνι ελαιόλαδο, 1 φλιτζάνι σπορέλαιο, μισό φλιτζάνι ζάχαρη, μισό χυμό πορτοκαλιού, 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα, 1 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι γαρίφαλο, ξύσμα από 1 πορτοκάλι, 4 με 5 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις.
5: Για το σιρόπι θα χρειαστείτε 1,5 φλιτζάνι μέλι, 1,5 φλιτζάνι ζάχαρη, 1,5 φλιτζάνι νερό, 1 ξυλάκι κανέλας. Για το πασπάλισμα θα χρειαστείτε 1 φλιτζανάκι καρύδια χοντροκομμένα και προαιρετικά λίγη κανέλα.
4: Τώρα πάμε να δούμε την εκτέλεση. Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το σπορέλαιο, τη ζάχαρη, τον χυμό και το ξύσμα πορτοκαλιού και ανακατεύουμε.
5: Έπειτα, προσθέτουμε την κανέλα και τη σόδα και τα ανακατεύουμε ξανά. Ρίχνουμε λίγο-λίγο το αλεύρι μέχρι η ζύμη να γίνει μαλακή και να μην κολλάει στη χέρια μας.
4: Πλάθουμε μικρά όβαλ μελομακάρονα, τοποθετούμε τα μελομακάρονα σε ένα ταψί με λαδόκολλα και τα ψήνουμε σε 180 βαθμούς για 20-25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.
5: Και το σιρόπι. Βράζουμε το νερό με τη ζάχαρη και την κανέλα για 2-3 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το μέλι.
4: Μόλις ψηθούν τα γλυκά και λαχταριστά μελομακάρονα, που και μόνο που τα σκέφτομαι τα λιγουρεύομαι.
5: Ναι, εντάξει, τα βουτάμε σε κρύο σιρόπι για 5 με 10 δευτερόλεπτα το καθένα. Τοποθετούμε τα ζεστά μελομακάρονα σε μια πιατέλα, τα πασπαλίζουμε με καρύδια και καλή μας όρεξη.
4: Συνεχίζουμε με την επόμενη χριστουγεννιάτικη συνταγή, τους κουραμπιέδες της γιαγιάς. Για τους κουραμπιέδες θα χρειαστούμε τα εξής υλικά.
5: 1,5 κιλό αλεύρι μαλακό.
4: Σκληρό.
5: Α, ναι. 700 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος, 300 γραμμάρια αμυγδαλόψυχα, 1 κιλό ζάχαρη άχνη, για να κάνουμε τα Χριστούγεννα πιο μαγικά, 1 αυγό ολόκληρο, 1 φλιτζάνι ποτό κονιάκ ή ούζο, 1,5 πιατάκι του τσαγιού ζάχαρη κοινή.
4: Τώρα ξεκινάμε την αποστολή, την εκτέλεση των κουραμπιέδων. Δέρνουμε.
5: Χτυπάμε.
4: Δέρνουμε.
5: Χτυπάμε.
4: Καλά, χτυπάμε το βούτυρο καλά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη και το αυγό. Στη συνέχεια τα χτυπάμε μέχρι να ανακατευτούν. Ύστερα προσθέτουμε το ποτό, αλλά μην το πιείτε το ποτό, είναι μόνο για το γλυκό. Ρίχνουμε την αμυγδαλόψυχα, αφού προηγουμένως την έχουμε ψιλοκόψει, στεγνώσει και καμπουρδίζεται σε βούτυρο γάλακτος.
5: Προσθέτουμε το αλεύρι λίγο-λίγο και ζυμώνουμε καλά για πολλή ώρα. Πλάθουμε τη ζύμη σε μικρούς κουραμπιέδες και τη βάζουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα και τους ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 20 λεπτά. Όταν ψηθούν, τους πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη και τους αφήνουμε απλωμένους πάνω σε ένα χαρτί μέχρι να κρυώσουν.
6: Καλή σας απόλαυση!
4: Τελευταία συνταγή για σήμερα είναι οι δίπλες, τελικά που θα χρειαστείτε. 60 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 50 γραμμάρια ζάχαρη, 120 γραμμάρια γάλα, 3 μέτρια αυγά, 2 βανίλιες και 200 γραμμάρια ούζο. Για το τηγάνισμα, 1,5 λίτρο ηλιέλαιο.
5: Για το σιρόπι, 600 γραμμάρια ζάχαρη, 400 γραμμάρια νερό, 200 γραμμάρια μέλι, ένα στίκι κανέλας, ένα κουτάλι της σούπας λεμόνι. Για το γαρνίρισμα, μέλι και καρύδια.
4: Εκτέλεση. Σε ένα μπολ ρίχνουμε τα αυγά, τη ζάχαρη, το ούζο και ανακατεύουμε με σύρμα. Προσθέτουμε το γάλα, τις βανίλιες και σταδιακά το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μέχρι να γίνει μια εύπλαστη ζύμη. Χωρίζουμε τη ζύμη σε μικρά μπαλάκια των 160 γραμμαρίων.
5: Ανοίγουμε ένα-ένα τα μπαλάκια σε δίσκους και αφού το σκεπάσουμε με μία λαδόκολλα, τα αφήνουμε να ξεκουραστούν για 30 λεπτά. Παίρνουμε ένα-ένα κομμάτι και τα ανοίγουμε σε ένα πολύ λεπτό φύλλο με έναν πλάστη. Κόβουμε τις άκρες για να γίνει τετραγωνισμένη η ζύμη και έπειτα τη χωρίζουμε σε τρεις ίσες λωρίδες. Λίγο προσοχή εδώ, μην κοπούν λάθος.
4: Ακριβώς. Παίρνουμε λαδόκολλα και την κόβουμε σε μέγεθος όπως τα κομμάτια της ζύμης. Βάζουμε την κάθε λωρίδα της ζύμης πάνω από τη λωρίδα της λαδόκολλας και ρολάρουμε χωρίς όμως να σφίξουμε τη ζύμη. Έτσι θα βγει πολύ εύκολα η λαδόκολλα μόλις τηγανιστεί, χωρίς να χαλάσει καθόλου το σχήμα. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ρίχνουμε 1,5 λίτρο ηλιέλαιο και δοκιμάζουμε με ένα μικρό κομμάτι της ζύμης αν έχει γίνει το λάδι.
5: Τα τηγανίζουμε σε μέτρια φορτιά και προσέχουμε να μην χαλάσει το σχήμα ενώ βρίσκονται μέσα στο τηγάνι. Τα βγάζουμε σε ένα απορροφητικό χαρτί και μόλις κρυώσουν, αφαιρούμε προσεκτικά τη λαδόκολλα, κάνουμε την ίδια διαδικασία με όλα τα κομμάτια και με τα πλαϊνά κομμάτια που κόψαμε στην αρχή.
4: Σε ένα κατσαραλάκι ρίχνουμε το νερό, τη ζύμη, το στίκ κανέλας, το χυμό λεμόνι και βάζουμε σε μέτρια φωτιά για 5 λεπτά. Βουτάμε μέσα το καυτό σιρόπι, τις κρύες δίπλες και τις βάζουμε σε μια πιατέλα. Γαρνίρουμε με μέλι και με τριμμένα καρυδάκια.
6: Το Β2 του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής σας εύχεται καλές γιορτές!

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο κανάλι μας δύο συγκεκριμένους γυναικολόγους στον τομέα της ιατρικής υποθεραπείας αναπαραγωγής. Καλησπέρα σας, θα μπορούσατε να μου πείτε τι είναι η υπογονιμότητα?
2: Χαίρετε. Ναι, η υπογονιμότητα είναι ένα φαινόμενο που αφορά πολλά ζευγάρια και ουσιαστικά ορίζεται ως η αδυναμία που έχει ένα ζευγάρι που προσπαθεί να αποκτήσει παιδί, ενώ προσπαθεί με τον φυσικό τρόπο για τουλάχιστον ένα χρόνο. Είναι η αδυναμία λοιπόν αυτό το ζευγάρι να αποκτήσει παιδί. Είναι ένα φαινόμενο που γνωρίζει έξαρση στην εποχή μας.
1: Θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι τα αίτια της υπογονιμότητας?
2: Τα αίτια είναι, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες τα περιστατικά υπογονιμότητας. Στα περιστατικά εκείνα στα οποία οφείλεται η αδυναμία στην γυναίκα και η γυναίκα ουσιαστικά έχει τα εξής προβλήματα. Πρώτον, όλες οι γυναίκες γεννιούνται με ένα συγκεκριμένο αριθμό οαρίων, ο οποίος φθήνει με τον χρόνο. Και πολλές από τις γυναίκες που εμείς αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας στερούνται του βασικού υλικού για να καταφέρουν την εγκυμοσύνη τους, που είναι τα οάρια. Αυτό λοιπόν είναι ένα και πολύ βασικό και πολύ συχνό αίτιο. Άλλο πρόβλημα που αφορά τη γυναίκα είναι καλοειδείς παθήσεις όπως η ενδομητρίωση, οι κύκλοι χωρίς τη δυνατότητα να κάνουν ορυξία που αφορά πολλές γυναίκες όπως τις νεαρές γυναίκες όπως οι γυναίκες με πολυκιστικές οθήκες, ορμονικά προβλήματα της λειτουργίας των οθηκών, είναι η ενδομητρίωση, μια καλοήθης πάθηση η οποία πλήττει περίπου το 25% του αναπαραγόμενου πληθυσμού. Είναι μια πάρα πολύ συχνή πάθηση και η οποία πραγματικά μπορεί να εμποδίσει μια γυναίκα αθόρυβα να καταφέρει το σκοπό της. Είναι λοιμώξεις που αφορούν την γυναίκα, δηλαδή σεξουαλικός μεταδιδόμενα νοσήματα, μικρόβια τα οποία παρισφρίουν στη μήτρα και λειτουργούν αθόρυβα και ανταγωνιστικά επίσης στην εμφύτευση. Αυτό λοιπόν περίπου αφορά το 1/3 των υπογόνιμων ζευγαριών. Το δεύτερο τρίτο αφορά τον άντρα. Είναι σαφές ότι ο σύγχρονος άντρας έχει κατά περίπου 50% χειρότερο σπέρμα από ότι ο άντρας των προηγούμενων γενεών και αυτό οφείλεται πιθανότητα στο σύγχρονο τρόπο ζωής, στο καθιστικό τρόπο ζωής, σε περιβαλλοντικές τοξίνες αλλά και άλλα ρυπογόνα τα οποία υπάρχουν στην διατροφή μας. Και τέλος, στην τρίτη κατηγορία, στο 1/3 της υπογονιμότητας υπάρχουν ζευγάρια τα οποία έχουν όλες τις αντικειμενικές παραμέτρους καλές, αλλά δυστυχώς δεν καταφέρνουν το σκοπό τους και αυτά είναι τα ζευγάρια τα οποία αντιμετωπίζουν αυτό που λέμε ανεξήγητη ή αλλιώς ιδιοπαθής υπογονιμότητα.
1: Γιατί γνωρίζει έξαρση τα τελευταία χρόνια αυτό το φαινόμενο?
2: Γιατί το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη γυναίκα είναι ότι αποφασίζει αργά να ξεκινήσει το αναπαραγωγικό της όνειρο και οι περισσότερες και όλες οι γυναίκες, όπως είπαμε, υποκλίνονται στον χρόνο όσο πρικισμένες και αν γεννιόνται. Όλες οι γυναίκες γεννιούνται με ένα συγκεκριμένο αριθμό οαρίων, ο οποίος χάνεται ήδη κατά το 75% μέχρι την έναξη της αναπαραγωγικής του ζωής, δηλαδή μέχρι τα 30 έχουν χάσει περισσότερες γυναίκες το 75% της αρχικής τους αναπαραγωγικής τους δυνατότητας, των αρχικών των οαρίων με τα οποία γεννήθηκαν. Όταν λοιπόν η σύγχρονη γυναίκα είναι σαφές ότι αποφασίζει να ξεκινήσει την αναπαραγωγική της προσπάθεια αργά, γιατί έχει επαγγελματικές, έχει πανεπιστημιακές υποχρεώσεις, προσπαθεί να κυνηγήσει την καριέρα της, τότε είναι σαφές ότι ουσιαστικά δίνει το περιθώριο στον χρόνο να λειτουργήσει ανταγωνιστικά στην προσπάθειά της. Και αυτή η δυσκολία που πλέον αντιμετωπίζει αφορά δυσκολία όσον αφορά τον αριθμό αλλά και την ποιότητα του γενετικού υλικού που διαχειρίζεται. Με αποτέλεσμα και να είναι επιρρεπής στη δυσκολία της σύλληψης αλλά και να είναι επιρρεπής και σε γενετικά ή χρωμοσωμικά σφάλματα στο έμβριο που θα προκύψουν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα απευθύνω την επόμενη ερώτηση στον συνάδελφό σας. Ποιες είναι
3: η μέθοδοι αντιμετώπισης της υπογονιμότητας.
4: Υπάρχουν...
5: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

0: Μια νέα εποχή ξεκινάει. Οι μαθητές και μαθήτριές μας δημιουργούν, συνομιλούν και μας εμπνέουν με τη σειρά podcast Ρωσοφωνές. Συζητήσεις από το γυμνάσιο Δροσιάς.
1: Θέλεις να μάθεις πώς σκεφτόμαστε για την επιχειρηματικότητα, τι γίνεται στην πόλη μας ή να ανακαλύψεις απίστευτες ιστορίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες?
0: Είστε μας στο European School Radio. Ξεκινάμε σύντομα. Ρωσοφωνές podcast. Ελάτε να γίνουμε όλοι μέρος της συζήτησης.
2: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
3: Ακούτε το podcast EU Talks. Είμαστε η ομάδα ΥΠΑΣ του 4ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων, Ακαδημία, και μέσα από συζητήσεις με καλεσμένους κύρους, αναδεικνύουμε πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μεταφράζονται σε πράξη και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Είναι ένας ανοιχτός διάλογος για την Ευρώπη όπως τη ζούμε σήμερα. Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα στα γραφεία της εφημερίδας Πρωινός Λόγος με σκοπό να συζητήσουμε με τον εκδότη της, κύριο Κουτσολιώδη Ιωάννη, πάνω στο θέμα της παραπληροφόρησης. Εγώ και οι συμμαθητές μου θα θέσουμε μια σειρά ερωτήσεων επί του θέματος.
4: Ποιος είναι ο ρόλος της δημοσιογραφίας σήμερα στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο?
5: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Η δημοσιογραφία σήμερα παίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, ειδικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου οι αποφάσεις επηρεάζουν εκατομμύρια πολίτες. Ο δημοσιογράφος οφείλει να ελέγχει τις πληροφορίες, να διασταυρώνει πηγές και να εξηγεί τα γεγονότα με σαφήνεια. Δεν αρκεί απλώς να μεταδίδεται μια είδηση, αλλά να μπαίνει και στο σωστό πλαίσιο. Έτσι, ο πολίτης μπορεί να καταλάβει τι ισχύει πραγματικά. Η αξιόπιστη ενημέρωση λειτουργεί ως αντίβαρο στα fake news.
4: Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι όταν καλούνται να διαχωρίσουν την είδηση από τα fake news?
5: Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι η τεράστια ποσότητα πληροφορίας που κυκλοφορεί καθημερινά στο διαδίκτυο. Πολλές ειδήσεις διαδίδονται χωρίς έλεγχο, κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων. Επιπλέον, συχνά τα fake news είναι καλοφτιαγμένα και μοιάζουν αξιόπιστα. Ο δημοσιογράφος πρέπει να αφιερώσει χρόνο για έρευνα, κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο. Παράλληλα, υπάρχει και η πίεση από το κοινό για άμεση ενημέρωση.
4: Πώς επηρεάζει η ταχύτητα της ψηφιακής ενημέρωσης την ποιότητα και την αξιοπιστία της δημοσιογραφίας?
5: Η ψηφιακή εποχή έχει αυξήσει πολύ την ταχύτητα μετάδοσης των ειδήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να προηγείται η ταχύτητα από την ακρίβεια. Όταν δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος, αυξάνεται ο κίνδυνος λαθών ή παραπληροφόρησης. Η ποιότητα της δημοσιογραφίας απαιτεί χρόνο και έρευνα. Γι' αυτό η ισορροπία ανάμεσα στην ταχύτητα και την αξιοπιστία είναι σήμερα κρίσιμο ζήτημα.
6: Πώς αξιολογείται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης?
5: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγνωρίσει τη σοβαρότητα του προβλήματος της παραπληροφόρησης. Έχει προχωρήσει σε κανονισμούς και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιόπιστης ενημέρωσης. Παράλληλα, συνεργάζεται με κράτη-μέλη και ψηφιακές πλατφόρμες. Ωστόσο, το φαινόμενο εκτελήσεται συνεχώς και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικός, αλλά δεν αρκεί από μόνος του.
7: Θεωρείτε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί επικοινωνούν αποτελεσματικά τις αποφάσεις στους πολίτες ή αφήνουν χώρο για παραπληροφόρηση?
5: Σε πολλές περιπτώσεις, η επικοινωνία των ευρωπαϊκών θεσμών δεν είναι αρκετά απλή και κατανοητή. Η χρήση τεχνικής ή νομικής γλώσσας δυσκολεύει τους πολίτες να καταλάβουν τι ακριβώς αποφασίζεται. Αυτό δημιουργεί κενό ενημέρωσης. Το κενό αυτό συχνά καλύπτεται από φήμες ή παραπληροφόρηση. Χρειάζεται πιο άμεση και ανθρώπινη επικοινωνία.
1: Ποια είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διασφάλιση αξιόπιστης ενημέρωσης?
5: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζουν κανόνες για την προστασία της ενημέρωσης. Υποστηρίζουν προγράμματα που ενισχύουν την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Παράλληλα, όμως, χρηματοδοτούν και δράσεις για την εκπαίδευση των πολιτών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης. Η συμβουλή τους είναι θεσμική, αλλά και πρακτική.
6: Ποια είναι η ευθύνη των μεγάλων ψηφιακών πλατφόρμων στη διάδοση της παραπληροφόρησης στην Ευρώπη?
5: Οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες έχουν τεράστια επιρροή στην ενημέρωση των πολιτών. Μέσω αυτών διακινούνται ειδήσεις με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Όταν δεν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, η παραπληροφόρηση εξαπλώνεται εύκολα. Οι πλατφόρμες οφείλουν να λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό των fake news. Πολλές φορές δεν το κάνουν. Η ευθύνη τους είναι πλέον αναγνωρισμένη, είναι πλέον αναγνωρισμένη και κρίσιμη.
7: Πιστεύετε ότι τα μέτρα που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τις πλατφόρμες είναι επαρκή ή απαιτούνται αυστηρότερες παρεμβάσεις?
5: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει σημαντικά βήματα με νέους κανονισμούς. Ωστόσο, η εφαρμογή των μέτρων στην πράξη δεν είναι πάντα εύκολη. Πολλές φορές οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς ή καθυστερούν. Το φαινόμενο της παραπληροφόρησης εξελίσσεται πιο γρήγορα από την νομοθεσία. Πιθανόν να χρειάζονται αυστηρότερες και πιο άμεσες παρεμβάσεις.
8: Πώς μπορεί ένας δημοσιογράφος να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον όπου τα fake news διαδίδονται ταχύτερα από την έγκυρη ενημέρωση?
5: Ο δημοσιογράφος χρειάζεται ψυχραιμία και επαγγελματισμό. Πρέπει να ελέγχει προσεκτικά τις πηγές του και να αποφεύγει τη βιασύνη. Η αξιοπιστία χτίζεται με συνέπεια και διαφάνεια. Ακόμα και αν ένα fake news διαδοθεί πιο γρήγορα, η αλήθεια παραμένει σημαντική. Ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να επιμένει στην ποιότητα και στο τσεκάρισμα των γεγονότων.
9: Πώς επηρεάζει η παραπληροφόρηση τη δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
5: Η παραπληροφόρηση δημιουργεί σύγχυση και δυσπιστία στους πολίτες. Όταν δεν γνωρίζουν τι ισχύει, δυσκολεύονται να συμμετέχουν και ενεργά. Μπορεί να οδηγηθούν σε λανθασμένες επιλογές ή ακόμα και στην αποχή. Η δημοκρατία βασίζεται στην ενημερωμένη κρίση. Χωρίς αξιόπιστη ενημέρωση, δυστυχώς αποδυναμώνεται.
4: Τι ρόλο μπορεί να παίξει η εκπαίδευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την οποία προωθούν ευρωπαϊκοί θεσμοί?
5: Η εκπαίδευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης βοηθάει τους πολίτες να σκέφτονται κριτικά. Μαθαίνουν να ελέγχουν πηγές και να αμφισβητούν όσα διαβάζουν. Ιδιαίτερα οι νέοι αποκτούν δεξιότητες χρήσιμες για όλη τους τη ζωή. Έτσι μειώνεται η επιρροή των fake news. Το media literacy, το λεγόμενο media literacy, είναι βασικό εργαλείο δημοκρατίας.
7: Πώς μπορούν οι πολίτες να αναγνωρίζουν αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης σε ευρωπαϊκά θέματα?
5: Οι πολίτες μπορεί να ελέγχουν αν μια είδηση προέρχεται από γνωστό και αξιόπιστο μέσο. Να αναζητούν αν οι πηγές και η τεκμηρίωση ισχύουν. Να συγκρίνουν την είδηση με άλλες πηγές. Επίσης να προσέχουν υπερβολικούς τίτλους ή πολλές φορές συναισθηματική γλώσσα. Η κριτική σκέψη είναι το κλειδί.
6: Έχετε αντιμετωπίσει προσωπικά περιπτώσεις παραπληροφόρησης σχετικά με ευρωπαϊκές αποφάσεις στο ρεπορτάζ σας?
5: Ναι, η παραπληροφόρηση είναι συχνό φαινόμενο στην καθημερινή δημοσιογραφία. Πολλές φορές ξεκινά από τα social media ή από αποσπασματικές δηλώσεις. Χρειάζεται προσεκτικός έλεγχος πριν δημοσιευθεί το οτιδήποτε. Ο δημοσιογράφος έχει ευθύνη απέναντι στο κοινό. Η εμπειρία βοηθά, βέβαια, στο να αναγνωρίζονται τέτοιες περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά ισχύουν.
9: Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μέλλον της δημοσιογραφίας στην Ευρώπη απέναντι στο φαινόμενο των fake news?
5: Το μέλλον της δημοσιογραφίας εξαρτάται από την ποιότητα και την αξιοπιστία της. Οι πολίτες θα συνεχίσουν να αναζητούν έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Η τεχνολογία μπορεί να αποβεί πρόκληση, αλλά είναι και εργαλείο όμως. Η δημοσιογραφία με αξίες θα παραμείνει αναγκαία, αλλά στο τέλος, η εμπιστοσύνη είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο που μπορεί να χτίσει ένας δημοσιογράφος.
10: Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.
3: Είμαστε η ομάδα IPAS του 4ου Γέλιο Ανίνων Ακαδημία και ακούσατε το επεισόδιο του podcast EU Talks για τις θεμελιώδεις αξίες και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε τον διάλογο για το πώς η Ευρώπη επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας με νέους καλεσμένους και νέες θεματικές στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
2: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
3: Ακούτε το podcast EU Talks. Είμαστε η ομάδα IPAS του 4ου Γενικού Λυκείου Ιωαννίνων, Ακαδημία, και μέσα από συζητήσεις με καλεσμένους κύρους, αναδεικνύουμε πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μεταφράζονται σε πράξη και επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Είναι ένας ανοιχτός διάλογος για την Ευρώπη, όπως τη ζούμε σήμερα. Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σήμερα στο γραφείο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, κυρίου Γκόγκου Κωνσταντίνο, με σκοπό να συζητήσουμε για τις πρωτοβουλίες που παίρνει ο Δήμος Ιωαννιτών σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία.
11: Έχει υλοποιήσει ο Δήμος έως σήμερα παρεμβάσεις που να αφορούν σε άτομα με αναπηρία, όπως όδευση τυφλών, ηχητικά σήματα σε διαβάσεις, προσβάσιμη σήμανση κτλ. Αν ναι, ποιες?
12: Καταρχάς θέλω να πω ότι από την νομοθεσία των τεχνικών έργων προβλέπονται όλα αυτά. Και δίνεται ιδιαίτερη σημασία, τουλάχιστον στα έργα που έχουν αρχίσει πρώτα 15 ετίας και στη συνέχεια και σήμερα, και ακόμα τίθενται προδιαγραφές οι οποίες είναι πιο αυστηρές και τηρούνται. Ως προς την προσβασιμότητα σε κάθε έργο, υπολογίζεται, είναι μέσα στο έργο, μπορεί να αφορά τα πεζοδρόμια, τις οδεύσεις, τις διαγραμμίσεις, όπως και τη σήμανση, ειδική σήμανση, αλλά και τα φανάρια, τα οποία υπάρχουν κυρίως στο κέντρο της πόλης, στα οποία υπάρχει ηχητικό σήμα, αλλά και απτική αφή, για να μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες να προσανατολίζονται και να είναι ασφαλείς τα περάσματα αυτά. Το ίδιο γίνεται και στα νέα έργα, τα οποία έχει προγραμματίσει ο Δήμος, είτε αφορούν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Υπήρου, είτε από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Συγκεκριμένα έτσι να αναφέρω την προσβασιμότητα στο κάστρο, όπου γίνεται και ανακαινίζονται πλήρως, έχουν γίνει τα λουτρά, θα γίνει η βιβλιοθήκη, ο Μεντρεσές και το Δημοτικό Μουσείο του Τζαμία Σλάν Πασά. Εκεί εξελίσσεται ένα έργο προσβασιμότητας που περιλαμβάνει τους ειδικούς διαδρόμους, τους λιθόστρωτους στη μεσήμαση, τρεις ανελκυστήριες αναβατόρια για να μπορεί εύκολα τα άτομα αυτά να φτάσουν μέχρι το μουσείο. Καθώς και ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα περιλαμβάνει όλα αυτά που προβλέπονται από την νομοθεσία.
11: Πώς ενσωματώνεται η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία στο συνολικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών έργων του Δήμου?
12: Αυτό που προανέφερα μέσα από την νομοθεσία, την υπάρχουσα νομοθεσία, προβλέπονται όλα αυτά. Και θέλω να πω πως για τις σχολικές μονάδες, οι οποίες είναι πάρα πολλές και έχουμε μια συνεργασία και με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά τώρα πλέον και η παιδική και την νηπιαγωγία, ο Δήμος τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει εκτελέσει ένα έργο γύρω στα 4,5 με 5 εκατομμύρια και συνεχίζει. Είναι πάρα πολλές οι σχολικές μονάδες, πολλές έρχονται από πολλά χρόνια πριν και προσπαθούμε να κάνουμε την όποια αναβάθμιση μπορούμε και σύμφωνα με τα αιτήματα, αλλά και με τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Ένα σημαντικό έργο σε σχέση με αυτά κάνουν φυσικά και οι σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν μία ευχέρεια στο να αντιμετωπίζουν προβλήματα εν τη γενέση τους, που δεν άπτονται μιας ολοκληρωμένης μελέτης και ενός τεχνικού έργου. Και για τα σχολεία υπήρχε ένα έργο περίπου 1 εκατομμύριο για την προσβασιμότητα σε πάρα πολλά σχολεία, για τις τουαλέτες αμαία που δεν υπήρχαν και γενικά για την ανακαίνιση όσο γίνεται αυτών των κτηρίων. Ένα έργο που συνεχίζεται με 2 νέες μελέτες, οι οποίες είναι γύρω στα 900 χιλιάρικα, είναι υποδημοπράτηση για να συνεχιστεί το έργο στα σχολεία. Και παράλληλα φυσικά τα χρήματα που έχουν οι σχολικές επιτροπές για να αντιμετωπίζουν διάφορες ανάγκες.
11: Από ποιες πηγές χρηματοδοτούνται τα έργα προσβασιμότητας του Δήμου? Υπάρχουν υφιστάμενα ή ολοκληρωμένα έργα και προγράμματα που να στοχεύουν στην προσβασιμότητα και την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία που να έχουν χρηματοδοτηθεί από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
12: Όλα ουσιαστικά, τα περισσότερα μάλλον έργα, είναι από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είτε προέρχονται από το ΕΣΠΑ Υπήρου, το ΠΕΠ Υπήρου 21-27, που τώρα εξελίσσονται ή υποβάλλονται προτάσεις. Και ένα έργο που έχει υποβληθεί, καταρχάς έχουμε τα σχολεία της ΚΙΑΦΑΣ, την ανακαίνισή τους, το Κέλυφος κλπ, το οποίο υπάρχει ανάδοχος και σύντομα θα υπογραφεί σύμβαση. Ένα άλλο σχολείο είναι το 3ο Λύκειο Γυμνάσιο, στο οποίο έχει γίνει ολοκληρωμένη μελέτη και κατατέθηκε στο ΕΣΠΑ Υπήρου, στη Διαχειριστική Επιτροπή του ΠΕΠ Υπήρου. Σύντομα κατατίθεται ένα έργο σημαντικό για 9 σχολικές αυλές της τάξης των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ και ακολουθούν αυτά που προανέφερα πριν. Υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία χειρίζονται κατευθείαν το Υπουργείο ή η Διαχειριστική Αρχή Αττικής ή επιμέρους κάποιο Υπουργείο, όπως το Βοτανικό, όπως προορίζεται ένα νέο νηπιαγωγείο στην Ανθούπολη μελετάτε ή διάφορα κτίρια του Δήμου μας, στα οποία δεν υπήρχε προσβασιμότητα και διάφορα άλλα μέτρα προκειμένου και όλα αυτά τα άτομα με ειδικές ανάγκες να εξυπηρετούνται.
11: Με ποια κριτήρια ιεραρχούνται οι παρεμβάσεις προσβασιμότητας στις διάφορες γειτονιές και περιοχές του Δήμου?
12: Το σημαντικότερο όλων είναι η χρηματοδότηση. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη χρηματοδότηση, δεν μπορείς να κάνεις φυσικά και κανένα έργο. Όλα αυτά τα έργα έχουν προγραμματιστεί από μελέτη που προέκυψε με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε συνεργασία με τη διαχειριστική Υπήρου, του ΠΕΠ Υπήρου, και βγαίνοντας οι προσκλήσεις, ετοιμάζουμε τις μελέτες, εντάσσονται ή όχι, και στη συνέχεια γίνεται η δημοπράτησή τους. Υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία για να ενταχθεί ένα έργο, να ολοκληρωθεί, να δημοπρατηθεί, αλλά και στην εκτέλεσή του. Σήμερα υπάρχει, παραδείγματος χάρη, ένα μεγάλο έργο, είναι η ανάπλαση του πάρκου Πρισινέλα, που αφορά και τα εμποδιζόμενα άτομα και άτομα με άμεα και λοιπά, γιατί εκεί προβλέπονται τέτοιου είδους δραστηριότητες, αλλά και ανάλογη προσβασιμότητα. Δύο μεγάλα έργα προγραμματίζονται για το παραλίμνιο, όπου θα υπάρχει και η προσβασιμότητα φυσικά, οι αναπλάσεις και κυρίως οι ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι. Και σε όλες αυτές τις αναπλάσεις που αφορούν πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο προβλέπονται και η αντίστοιχη και προβλέπεται και η αντίστοιχη προσβασιμότητα ή η ειδική σήμανση και ό,τι ακριβώς καθορίζει η νομοθεσία για τα θέματα των ΑΜΕΑ.
10: Ποιες διαδικασίες εφαρμόζει ο Δήμος ώστε να διασφαλίζεται ότι τα έργα υλοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και τα πρότυπα προσβασιμότητας?
12: Όλα προβλέπονται από την αρχική μελέτη, η οποία παρακολουθείται. Οι φορείς που χρηματοδοτούν, παρακολουθούν το έργο, γίνονται περιοδικά εκθέσεις, φυσικά η ανακεφαλαιωτική πίνακες των εργασιών. Υπάρχει μία στενή παρακολούθηση και από την υπηρεσία που χρηματοδοτεί το έργο και από την τεχνική υπηρεσία που επιβλέπει το έργο. Και φυσικά εφαρμόζοντας πάντα την νομοθεσία που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του 44-12 και ό,τι άλλο έχει ακολουθήσει συμπληρώνοντας τον νόμο αυτό.
13: Συμμετέχουν φορείς, οργανώσεις, εκπρόσωποι ατόμων απειρίας, σχεδιασμό και παρακολούθηση ή την αξιολόγηση των έργων προσβασιμότητας του Δήμου? Αν ναι, με ποιον τρόπο?
12: Από το 2017, με την τότε Δημοτική Αρχή, στην οποία και συμμετείχα, έχει καθιερωθεί συμμετοχικός προϋπολογισμός στον προϋπολογισμό του Δήμου, στην οποία συμμετέχουν και πολίτες και σχολεία και άτομα με ειδικές ανάγκες και κυρίως ο Σύλλογος των Τυφλών που εκπροσωπείται από την Πρόεδρο κλπ. Τελευταία είχαμε κάνει και μία συνάντηση στην οποία παρίσταται ο Σύλλογος με τους εκπροσώπους, αλλά και άλλοι φορείς όπως το Πανεπιστήμιο κλπ. Με θέμα την προσβασιμότητα και την υλοποίηση έργων στα οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι ομάδες αυτές.
6: Ποιες είναι οι βασικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Δήμος στην υλοποίηση έργων προσβασιμότητας λόγω χάρη σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως το ιστορικό κέντρο ή η παραλίμνια ζώνη?
12: Κυρίως είναι η υφιστάμενη κατάσταση που προϋπήρχε και η οποία δεν αλλάζει εύκολα. Είναι οι δρόμοι που δεν έχουν το ανάλογο πλάτος για να γίνουν τα ανάλογα πεζοδρόμια και είναι και αυτό που αντιμετωπίζει η πόλη μας και πολλές άλλες πόλεις φυσικά, αλλά ειδικά τα Γιάννενα λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, η πληθώρα, ο μεγάλος αριθμός των αυτοκινήτων και η μετακίνηση με γεωταχή αυτοκίνητο. Τα παράνομα παρκαρίσματα που υπάρχουν δυστυχώς παρά την προσπάθεια που γίνεται και από τη μεριά της Τροχέας Ιωαννίων, άρα και από τη μεριά της Δημοτικής Αστυνομίας. Είναι αυτές οι δύο οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα των ατόμων αυτών. Αλλά και στην εκτέλεση των έργων. Γιατί όπως προείπα, οι οδικοί άξονες που δεν έχουν τα ανάλογα χαρακτηριστικά μπορούν να γίνουν λίγα πράγματα.
10: Ποια είναι τα επόμενα βήματα και ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός του Δήμου για τη δημιουργία μιας πόλης ουσιαστικά προσβάσιμης και φιλικής προς τα άτομα με αναπηρία?
12: Ο Δήμος μας, μετά από προσπάθεια και της προηγούμενης και της τωρινής Δημοτικής Αρχής, έχει ενταχθεί στις 100 ευρωπαϊκές πόλεις, στη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Αποστολή, όπου συμμετέχουν από την μεριά της Ελλάδας 6 πόλεις και μία πόλη από την Κύπρο. Υπάρχει το κλιματικό σύμφωνο που έχουμε υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίζονται διαδικασίες που περιλαμβάνουν φυσικά όλες τις κατηγορίες αυτές που προαναφέραμε. Το στόχος μας είναι να επιτύχουμε αυτό το λεγόμενο κλιματικό σύμφωνο μέχρι το 2030 και μέσα από εκεί, μέσα από τις συναντήσεις και μεταξύ των ελληνικών πόλεων, αλλά και με πόλεις του εξωτερικού, είτε της Ισπανίας, είτε της Γαλλίας, είτε της Ολλανδίας, είτε της Γερμανίας, γιατί είναι 100 πόλεις και είναι πόλεις από όλες αυτές τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνονται τακτικές συναντήσεις, ανταλλάσσονται εμπειρίες και φυσικά μέσα από μικρότερα ή μεγαλύτερα έργα θα αποτυπωθεί αυτό το αποτέλεσμα το οποίο επιδιώκουμε. Πόλη προσβάσιμη, πόλη έξυπνη, πόλη χωρίς καυσαέρια, μέχρι το 2030.
14: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιδήμαρχε, για τον χρόνο που διαθέσατε. Ευελπιστούμε να επαναληφθεί μια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση στο μέλλον, με τόσο θετικό αντίκτυπο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών. Ευχαριστούμε πολύ.
12: Και εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε, που δείχνετε αυτό το ενδιαφέρον. Ο Δήμος και η τεχνική υπηρεσία πάντα θα είναι στο πλευρό τέτοιων προσπαθειών.
14: Είμαστε η ομάδα IPAS του 4ου Γέλιο Ανίνων Ακαδημία και ακούσατε το επεισόδιο των podcast EU Talks για τις θεμελιώδεις αξίες και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζουμε τον διάλογο για το πώς η Ευρώπη επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας με νέους καλεσμένους και νέες θεματικές στο επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
15: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
16: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
17: και podcast.
16: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
17: το ταλέντο,
16: τη δημιουργικότητά τους.
17: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
16: Το κάνουν ακουστή.
17: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
16: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
17: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.

0: ήμουν δήμαρχος, θα έφτιαχνα πάρκα ώστε όλα τα παιδιά όλων των ηλικιών θα είχαν κάπου να παίξουν. Επίσης, θα έβαζα σε όλα τα σχολεία γήπεδα και εξοπλισμό για τα πιο δημοφιλή αθλήματα.
1: Εάν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα βελτίωνα τις αθλητικές εγκαταστάσεις στην πόλη μου. Επειδή τα γήπεδα δεν είναι τόσο καλά, για παράδειγμα, κάποια γήπεδα μπάσκετ γλιστράν και δεν έχουν καλές μπασκέτες. Κάποια γήπεδα ποδοσφαίρου δεν έχουν καλό γρασίδι.
2: Αν ήμουν για μια μέρα δήμαρχος της Καβάλας, θα έφτιαχνα τους δρόμους γιατί είναι σε άθλια κατάσταση. Επίσης, θα ήθελα να διοργανώσω κάμπ για πολλά αθλήματα.
0: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα διοργάνωνα μια εκδήλωση για να ξεφύγουν οι άνθρωποι όσο γίνεται από τη ζωή στο σπίτι και να προτείνουν ιδέες για τη βελτίωση του τόπου μας. Στην εκδήλωση αυτή θα άκουγα τα αιτήματα των πολιτιστικών συλλόγων κάθε περιοχής και θα πραγματοποιούσα τα πιο σημαντικά και αυτά που αναφέρονται στην ασφάλεια, όπως αλλαγή παλιών και χαρασμένων παιχνιδιών στην παιδική χαρά ή επισκευή λακκουβών στο δρόμο.
3: Αν ήμουν δήμαρχος για μια ημέρα, θα έκανα ένα camp μπάσκετ που θα καλούσα μεγάλους παίχτες για να προπονούν τα παιδιά για 4 ημέρες. Θα έκτιζα ένα έξτρα γήπεδο μπάσκετ. Θα καθάριζα τα πάρκα διότι είναι πολύ βρώμικα. Και ένα πάρκο για να φέρνουν οι άνθρωποι τα σκυλιά τους.
4: Αν ήμουν δήμαρχος για μία ημέρα, θα έφτιαχνα όλα τα αμέρη στην πόλη μας που χρειάζονται επισκευή και τους δρόμους, διότι έχουν αλλάξει προς το χειρότερο.
5: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα ήθελα να φτιάξω τα πάρκα, τα γήπεδα μπάσκετ, να προσφέρω δωρεάν φαγητό και να προσφέρω βοήθεια. Να ανοίξω ένα φρονατροφείο και να πληρώνω εγώ το έξοδο και ό,τι άλλο χρειαστεί. Να βοηθάω παιδιά να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Θα διοργάνω ένα τουρνουά μπάσκετ 2 εβδομάδες. Θα έφτιαχνα εκκλησίες, δρόμους, στήρια, σπίτια. Θα έδινα πολλά λεφτά στους φτωχούς. Θα διοργάνωνα το καλοκαίρι ένα κάμπινγκ 3 εβδομάδων με διάφορα αθλήματα.
6: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα διοργάνωνα μια εκδήλωση για να συζητήσουμε για την βελτίωση της πόλης μας. Θα έφτιαχνα την οροφή της Καλαμίτσας γιατί όταν βρέχει στάζουν νερά και επειδή αγαπάω τα ζώα, θα διαμόρφωνα ένα χώρο που εκεί θα είχε σκυλιά και γάτες για να βρουν ένα ζεστό σπιτικό.
7: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα αφαιρούσα τους φόρους για να είναι πιο εύκολη η ζωή των κατοίκων και επίσης θα προτιμούσα να οργανώσω μια εκδήλωση για όλα τα αθλήματα, όπως μπάσκετ, ποδόσφαιρο και πολεμικές τέχνες. Και θα έχουμε 3 πάγκους. Ο πρώτος θα πουλούσε καλάμια ψαρέματος, ο δεύτερος θα πουλούσε φάρμακα και ρούχα και άλλα πράγματα που είναι απαραίτητα για τη ζωή των ανθρώπων και ο τρίτος θα πουλούσε αθλητικά πράγματα.
8: Εάν ήμουν δήμαρχος για μια ημέρα, θα στήρωνα όλα τα αδέσποτα ζωάκια της πόλης.
9: Αν ήμουν πρόεδρος για μια ημέρα, θα έφτιαχνα πολλά ξενοδοχεία στην πόλη για τους τουρίστες.
10: Αν ήμουν δήμαρχος για μια ημέρα, θα έφτιαχνα τους δρόμους και πολλές παιδικές χαρές για τα παιδιά.
11: Αν ήμουν δήμαρχος για μια μέρα, θα προσπαθούσα να κάνω την πόλη μου πιο όμορφη για τους κατοίκους. Θα έφτιαχνα περισσότερες παιδικές χαρές και χώρους για να παίζουν και να διασκεδάζουν τα παιδιά. Θα φρόντιζα επίσης να υπάρχει περισσότερο πράσινο παρά τσιμέντο. Αν ήμουν δήμαρχος για μία μέρα, θα οργάνωνα συνέχεια δράσεις για μια πιο καθαρή πόλη, περισσότερη ανακύκλωση και δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

0: Σύντομη εκπομπή για μαθητικά, αθλητικά ή τοπικά νέα.
1: Καλώς ήλθατε στο μαθητικό ραδιόφωνο του πρώτου δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου, Ευαγόρας Παλκαρίδης. Είμαι η Μάρο και ακούτε την εκπομπή «Συζητάμε». Σήμερα έχουμε κοντά μας τη Βικτόρια, την Κατερίνα, την Ανθή και την Ελισάβετ, που συζητούν για την έννοια του φιλάθλου. Καλεσμένη τους, η εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής του σχολείου μας, κυρία Μπάρμπα Τασούλα.
2: Η ημέρα φιλάθλου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο του αθλητισμού. Είναι μία υπενθύμηση του νοήματος, της αγάπης για την ομάδα, της συνύπαρξης και του σεβασμού που οφείλει να χαρακτηρίζει κάθε φύλαθλο ανεξαρτήτως χρώματος και προτίμησης. Ο αθλητισμός γεννήθηκε για να ενώνει ανθρώπους, να δημιουργεί κοινές στιγμές χαράς, συγκίνησης και υπερηφάνειας. Όταν όμως το πάθος μετατρέπεται σε μίσος, τότε χάνεται η ουσία και μένει μόνο η βία. Μια βία που πληγώνει όχι μόνο τα θύματα, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία.

Το όνομα του Άλκη Καμπανού έγινε σύμβολο μιας τραγωδίας που συγκλώνησε την Ελλάδα και αποκάλυψε με τον πιο σκληρό τρόπο τις συνέπειες της

Η μέρα φιλάθλου μέσα από τη μνήμη του Άλκη αποκτά βαθύτερο νόημα. Δεν αφορά μόνο την καταδίκη της βίας, αλλά και την προσωπική ευθύνη του καθενός μας. Να μάθουμε να διαφωνούμε χωρίς να μισούμε, να υποστηρίζουμε χωρίς να προσβάλλουμε. Να θυμόμαστε ότι πριν από τις ομάδες υπάρχουν άνθρωποι. Ο πραγματικός φιλάθλος δεν αποδεικνύει την αγάπη του με ένταση και επιθετικότητα, αλλά με σεβασμό και ήθος.

Αυτό το podcast είναι μικρή στάση, μνήμης και σκέψεις. Μια προσπάθεια να θυμηθούμε τον Άλκη, όχι μόνο ως θύμα, αλλά ως αφορμή για αλλαγή, για να ξαναβρούμε το νόημα του αθλητισμού, να προστατεύσουμε τις επόμενες γενιές και να κάνουμε την εξέδρα χώρα φωνής και χαράς, όχι χώρα φόβου, γιατί η μεγαλύτερη νίκη του αθλητισμού θα είναι πάντα η ζωή, η ασφάλεια και η ενότητα των ανθρώπων που τον αγαπούν.

0: Τι είναι φύλαθλος?
1: Τι σημαίνει να είσαι φύλαθλος? Φύλαθλος, όπως το λέει και η λέξη παιδιά, είναι ο φίλος των αθλημάτων. Αυτός που αγαπά να παρακολουθεί συστηματικά τον αθλητισμό, διάφορα αθλητικά δρόμενα, αγώνες, στον στίβο, με ηρεμία και χαρά. Χαίρεται όταν η ομάδα του κερδίζει, έτσι δεν είναι? Αλλά και δεν αντιδρά με εκνευρισμό όταν η ομάδα του χάνει. Αποδέχεται με αξιοπρέπεια την ήττα. Παραδέχεται τα λάθη που γίνονται και δεν ρίχνει το φταίξιμο σε άλλους. Παραδείγματος χάρη, φταίει ο διαιτητής, έγιναν αδικίες. Γενικώς αναγνωρίζει την αξία της προσπάθειας και των δύο ομάδων. Αυτός είναι ο φύλαθλος.

0: είναι ο παδός?
1: Τι είναι λοιπόν ο παδός? Ο παδός, παιδιά, αντίθετα με τον φίλαθλο, είναι φανατικός υποστηρικτής μιας ομάδας, της ομάδας του, και συμπεριφέρεται με έλλειψη σεβασμού απέναντι στους αντιπάλους και πολλές φορές με επιθετικότητα. Ακολουθεί τόσο πιστά και φανατικά την ομάδα του, με τυφλό πάθος και έλλειψη ανοχής απέναντι σε διαφορετικές απόψεις. Τι θα πει αυτό, διαφορετική άποψη? Είμαι εγώ μια ομάδα, αν εσύ υποστηρίζεις άλλη ομάδα, δεν συμφωνώ, πρέπει να γίνεις ίδιος με τη δικιά μου την ομάδα. Και στο τέλος, αντιδρά με επιθετικότητα. Η συμπεριφορά του μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις βίας. Πολλές φορές οι φανατικοί οπαδοί συμπεριφέρονται ανεξέλεγκτα με μίσος, με αποτέλεσμα να καταστρέφουν ό,τι βρουν μπροστά τους και να κάνουν κακό ακόμα και σε ανθρώπους. Άρα, δεν θέλουμε να είμαστε οπαδοί.

0: Γιατί να είσαι φίλαθλος και όχι οπαδός?
1: Σκεφτόμαστε λοιπόν, παιδιά, γιατί να είμαι φίλαθλος και όχι οπαδός? Πρέπει να είμαι φίλαθλος γιατί έτσι απολαμβάνω έναν αγώνα. Μπορώ να παρακολουθώ ένα παιχνίδι έχοντας κοντά μου και φιλάθλους από άλλες ομάδες και να χειροκροτούμε μαζί την προσπάθεια των αθλητών. Σέβομαι τον αντίπαλο και λειτουργώ με λογική και κριτική σκέψη. Ενώ ο οπαδός από την άλλη δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι έχασε η ομάδα του, πολλές φορές και με τη νίκη αντιδράει άσχημα και καταστρέφει πράγματα. Από την πολύ χαρά καταστρέφει πράγματα. Δεν σέβεται τον αντίπαλο και αν δεν συμφωνείς μαζί του θα σου επιτεθεί. Έτσι δημιουργούνται επεισόδια και μέσα στα γήπεδα και εκτός. Και οι άνθρωποι φοβούνται και αποφεύγουν να πηγαίνουν στα γήπεδα και έτσι απομακρύνονται από τον αθλητισμό.

0: Γιατί τα γήπεδα είναι χώρος φόβου και όχι χαράς?
1: Πρέπει να αναλογιστούμε, παιδιά, γιατί τα γήπεδα είναι χώρος φόβου και όχι χαράς. Τα γήπεδα πρέπει να γεμίζουν από φιλάθλους διαφόρων ομάδων, που φορούν φανέλες διαφόρων χρωμάτων, που θα χειροκροτούν όλοι μαζί τις καλές ενέργειες όλων των αθλητών και στο τέλος θα αποχωρούν όλοι μαζί με χαρά, με ικανοποίηση, έχουν απολαύσει το θέαμα. Δυστυχώς όμως, λόγω των φανατισμένων οπαδικών συμπεριφορών, οι αγώνες σήμερα γίνονται με τους φιλάθλους μόνο της μίας ομάδος ή και χωρίς φιλάθλους. Ενώ παλιά, όταν εγώ ήμουν παιδί, μπορούσαμε να πηγαίνουμε στο γήπεδο και οι φίλαθλοι της μιας ομάδας μαζί με τους φιλάθλους της άλλης ομάδας. Και δεν γινόταν κανένα επεισόδιο. Γιατί έχουν γίνει τώρα χώρος φόβου? Γιατί έχουν γίνει πολλές φορές ακραία επεισόδια, ακόμα και με νεκρούς. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να σταματήσουν. Πώς θα σταματήσουν? Αν μάθουμε από μικροί, όπως είστε τώρα εσείς, να συμπεριφερόμαστε όλοι με σεβασμό, με αξιοπρέπεια, με καλοσύνη, παιδιά. Και βάζουμε πρώτα-πρώτα τον άνθρωπο και μετά τις ομάδες. Τότε τα γήπεδα θα είναι χώρος χαράς και όχι φόβου. Γιατί ο αθλητισμός ενώνει και δεν σκοτώνει.
2: Ήταν μία ακόμα εκπομπή του podcast «Συζητάμε», του μαθητικού ραδιοφώνου του πρώτου δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου, Παυαγόρας Παλκανίδης.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη «Top After».

0: Είσαι μάγκα,
1: το φιλαράκι μου θα πω. Και εκείνος με γιώνει.
0: Μιλάς στον ελληνικό.
2: Η κυρία θα τα στείλει στο διαγωνισμό.
3: Κι άμα καταλάβουν μια λέξη, τι να πω.
4: Είμαι με τον μπρο και τον μπρο και τον μπρο.
5: Μα να καταλάβω, ούτε λέξη δεν μπορώ.

0: bro, che to bro, che to bro. Slay.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Μόλις κέρδισες ένα ολοκένουργιο κινητό. Το μήνυμα λέει «Συγχαρητήρια, κάνε κλικ τώρα». Χωρίς να το σκεφτείς πολύ. Το πατάς?
3: Ναι, και μάλιστα με πολύ ενθουσιασμό.
2: Α, με πολύ ενθουσιασμό. Όπως όλες οι κακές αποφάσεις. Σήμερα μιλάμε για την ασφαλή πλοήγη στο διαδίκτυο. Όχι σαν μάθημα, όχι σαν οδηγία χρήσης, αλλά σαν κουβέντα. Γιατί, ας μην λέμε ψέματα, όλοι είμαστε συνέχεια online.
3: Και κυρίως, όλοι πιστεύουμε ότι σε εμάς δεν θα συμβεί.
2: Μέχρι να συμβεί.
3: Καλά, άκου εδώ ιστορία. Βλέπω μήνυμα, λέω ότι κέρδισα. Και σκέφτομαι, μα τόσοι άνθρωποι παίζουν. Γιατί όχι εγώ?
2: Λογική σκέψη. Καλά, λίγο αισιόδοξη, αλλά λογική.
3: Εμένα μου ζητάει email, το δίνω. Μετά τον κωδικό μου, τον δίνω και αυτόν.
2: Δυνατός!
3: Δυνατός, συναισθηματικά.
2: Α, από αυτούς. Και μετά?
3: Μετά δεν έμπαινα πουθενά. Ούτε στα social, ούτε στο mail μου, ούτε καν στο ίδιο μου το προφίλ.
2: Ουσιαστικά, offline με ίντερνετ. Για πες μου, ο κωδικός σου, ποιος ήταν τελικά?
3: 1, 2, 3, 4.
2: Α, ωραία. Ο hacker μόλις το μάντεψε πριν καν τελειώσει την πρόταση.
3: Ναι, ουσιαστικά το είπα μόνη μου.
2: Ο hacker εκείνη τη στιγμή είπε «Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία».
3: Και εγώ έμεινα χωρίς λογαριασμό, αλλά με μάθημα ζωής.
2: Συμπέρασμα. Αν τον θυμάσαι πολύ εύκολα, τον μαντεύουν και πολύ εύκολα.

0: Αν κάτι στο ίντερνετ σε κάνει να νιώθεις περίεργα, αλλά δεν ξέρεις γιατί, τι κάνεις?
1: Σταματάω. Γιατί αν κάτι δεν μου κολλάει, συνήθως όντως κάτι δεν πάει καλά. Το ένστικτό μας έχει πάντα δίκιο.
0: Το ένστικτο είναι το αντιβάρους που έχουμε όλοι δωρεάν. Ας περάσουμε στην επόμενη. Γιατί online οι άνθρωποι λένε πιο εύκολα πράγματα που δεν θα έλεγαν από κοντά?
1: Γιατί δεν βλέπουν αντίδραση. Ξεχνάνε ότι όντως υπάρχει ένας άνθρωπος από την άλλη πλευρά που επικοινωνεί μαζί τους.
0: Και νομίζουν ότι η οθόνη τους κάνει αόρατους. Κλασικά.
1: Στο διαδίκτυο μπορείς να συναντήσεις πολλά πράγματα και κυρίως να ακούσεις όπως «Μην το πεις σε κανέναν», «Στείλε γρήγορα», «Είναι επίγον».
0: Όταν κάτι στο ίντερνετ λέει επίγον, εσύ λες «Όχι, ευχαριστώ». Τώρα που το σκέφτομαι, γιατί είναι ύποπτα τα μηνύματα που μπορούν να πιέσουν κάποιον?
1: Γιατί θέλω να μην προλάβεις να σκεφτείς. Και τα λάθη γίνονται πάντα από βιασύνη.

0: Έχεις δίκιο. Πότε ένα αστείο μήνυμα πάβει να είναι αστείο?
1: Όταν κάνει κάποιον να νιώσει άβολα. Τότε δεν γελάμε, σταματάμε. Και ως γνωστόν, η ελευθερία μας σταματάει εκεί που αρχίζει του άλλου.
0: Έχεις δίκιο. Και μετά από όλα αυτά, ας περάσουμε σε κάτι πιο χρήσιμο. Κάτι που θα μας βοηθήσει να είμαστε ασφαλείς και να έχουμε μία εξίσου ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Πάμε λοιπόν στους κωδικούς, γιατί όλοι τους υποτιμάμε.
1: Και όλοι τους θυμόμαστε. Λάθος. Δυνατός κωδικός σημαίνει γράμματα, αριθμούς, σύμβολα και διαφορετικός για κάθε εφαρμογή και κάθε χρήση.
0: Δηλαδή, όχι τον ίδιο παντού.
1: Όχι, γιατί αν χαθεί ένας, χάνονται όλα.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Αν ένας άγνωστος ξέρει πολλά για σένα...
1: Δεν νιώθεις κολακευμένος, νιώθεις προσεκτικός.
0: Και για πες μου, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος online?
1: Το «δε βαριέσαι». Αυτό φταίει για τα μισά προβλήματα.
0: Λοιπόν, γρήγορα, παιχνίδι, γρήγορα, σαν ριφλέξ. Δημόσιο Wi-Fi για τραπεζικούς λογαριασμούς?
1: Όχι, εκτός αν θέλω δράμα.
0: Ιδιωτικό προφίλ?
1: Ναι, και δεν χρειάζονται να ξέρουν όλοι τα πάντα.
0: Έπειτα θα θέλαμε να μας πεις κάποιες έξτρα χρήσιμες πληροφορίες. Όπως αν κάτι πάει στραβά.
1: Μιλάς πάντα. Σε κάποιον ενήλικα, καθηγητή, γονέα, όπου νιώθεις άνετα. Κάνεις κάποια αναφορά, μπλοκάρεις και να θυμάσαι πάντα ότι δεν φταίσαι εσύ.
0: Έχεις δίκιο. Το ίντερνετ είναι τεράστιο. Όμως να θυμάσαι ότι δεν είσαι μόνος. Και τέλος, μία συμβουλή για ασφαλή πλοήγηση.
1: Αν δεν θα το έκανες από κοντά, μην το κάνεις online.
0: Το ίντερνετ δεν είναι εχθρός.
1: Αρκεί να μην του δίνεις τα κλειδιά.
0: Συνδεδεμένη,
1: αλλά ασφαλής.
0: Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα μιλήσαμε για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο, έναν χώρο που όλοι χρησιμοποιούμε εξάλλου, αλλά δεν πρέπει ποτέ να θεωρούμε δεδομένο.
1: Γιατί η ασφάλεια online ξεκινά πρώτα από εμάς. Από το τι μοιραζόμαστε, ποιον εμπιστευόμαστε και πώς αντιδρούμε όταν κάτι δεν μας φαίνεται σωστό.
0: Σκεφτόμαστε πριν δημοσιεύσουμε, προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα και θυμόμαστε ότι πίσω από κάθε οθόνη υπάρχει ένας άνθρωπος.
1: Και αν ποτέ κάτι μας ανησυχεί, πάντα θα μιλήσουμε. Ζητάμε βοήθεια και δεν το κρατάμε μέσα μας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Μέχρι την επόμενη φορά.
2: Να είστε online, αλλά πάνω απ' όλα να είστε ασφαλείς.

0: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.
1: Οι μαθήτριες, οι μαθητές Κατερίνα, τη έκτη τάξη του δεύτερου του τρίτου δημοτικού σχολείου Βολίδη, συνεχίζουμε για δεύτερη κλινική χρονιά της εκπομπέντης. Θα είμαστε κοντά σας με μουσική, τραγούδια, συνεντεύξη και θέματα πολιτισμού.
2: Καλημέρα σε όλες και σε όλους σας. Είμαστε οι μαθητές του δεύτερου πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων και σήμερα θα σας ταξιδέψουμε στο παρελθόν. Συζητάμε πώς θα ήταν η ζωή μας αν ήμασταν μαθητές στη δεκαετία του 1950. Πάμε να ακούσουμε τη σκέψη των συμμαθητών.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: μόνο καλοκαίρι,
1: εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες,
1: εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά,
1: πάλι εδώ. European School Radio.
0: Για πάντα μαζί.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: μάχους και να το κάνουμε, είμαστε πάντα φίλοι. Πάντα μαζί θα είμαστε σε ό,τι και να γίνει.
1: Καλή ημέρα φίλοι μας, θέλαμε να σας πούμε τα νέα μας από εδώ μαζί να μοιραστούμε. Είμαστε στο σχολείο μας, μαθαίνουμε πολλά, καμιά φορά γκρινιάζουμε, δεν έχουμε χαρά.

πρόσωπο με πρόσωπο. Ένα μικρόφωνο, ένας καλεσμένος, 5 ερωτήσεις. Κουβεντούλα σε χαλαρή ατμόσφαιρα για να γνωρίσουμε καλύτερα τον καλεσμένο μας. Κανονική ανάκριση δηλαδή. Στη δεύτερη εκπομπή, ένας γλυκός καθηγητής μας μοιράζεται μαζί μας αναμνήσεις, προτιμήσεις, αλλά και μυστικά ταλέντα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

stranger? With what mouth? With what mouth?

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλώς ήρθατε στο podcast «Η Θεσσαλονίκη μέσα από τα μάτια των παιδιών». Ποια είναι τα πιο σημαντικά μνημεία της πόλης?
2: Η Καμάρα. Είναι σαν την πόρταρα που μέσα έρχει από τη μέση. Έχει τους πολέμητες που πολέμησαν. Την Εύκια και ο Γαλέριος. Γιατί νίκησε σε μία μάχη.
3: Η Εκκλησία. Είναι η Ροτόντα και δίπλα ο μεγάλος μιναρές. Είναι ο μοναδικός μιναρές στην πόλη. Όλα αυτά βρίσκονται στην πλατεία Ναυαρίνου.
4: Μπορείς να πας εκεί για βόλτα και καφέ και φαγητό. Και μπορείς να παίξεις και στην παιδική χαρά.
5: Ο Λευκός Πύργος.
6: Και ο πύργος του Τριγωνίου.
7: Και είναι βίβλιο βερφάκια. Και τα παλιά χρόνια ενωνόντουσαν με τύχη.
8: Είναι ο Μέγας Αλέξανδρος πάνω στο Βουκεφάλα. Και είναι έτοιμος για μάχη.
9: Οι σομπρέλες του Ζοκολόπουλου στη Νέα Παραλία.
1: Τι μπορεί να φάει κάποιο παιδί στη Θεσσαλονίκη?
10: Μπορεί να φάει κουλούρια Θεσσαλονίκης.
11: Μπουγάκια.
12: Μακαρόνια με κοιμά.
13: Κατουμπουκές με ρύζι.
14: Έχουμε από όλα τη Θεσσαλονίκη.
15: Τραχανά.
16: Έχει πάρα πολλές ταβέρνες και εστιατόρια για όλα τα γούστα.
1: Και έχει πολλά μαγαζιά μειμενά στη μαγικά.
17: Τα τρίγωνα του Πανελέματος.
18: Και ένα πολύ γνωστό τσουρέκι.
1: Με τι μπορεί να μετακινηθεί?
19: Με μέτρο.
20: Με λεωφορείο.
21: Με μηχανή.
22: Με ταξί.
23: Με αυτοκίνητο.
24: Με πατίνι.
25: Με αμάξι.
26: Με μετρό.
27: Που είναι κάτω από τη γη και πηγαίνει γρήγορα.
1: Με ποδήλατο.
28: Με λεωφορείο.
1: Τρένο. Έχεις ανέβει στο μετρό? Πώς σου φάνηκε?
29: Εμένα μ' άρεσε που καθόμουν πίσω και είχε 4 θέσεις.
30: Εμένα μου άρεσε που έκανα έναν φίλο.
31: Γνωρίσαμε κάποιους ξένους και γίναμε φίλοι.
32: Μου άρεσε που κάκιαμε μπροστά και βλέπαμε τη σειράκια.
33: Μου άρεσε που έτρεξε και κινούμενες σκάλες.
34: Τι μπορεί να κάνει κάποιο παιδί για να διασκεδάσει την πόλη μας?
35: Να πάει στην παιδική χαρά.
36: Να πάει σε μια πλατεία και να παίξει.
37: Να πάει μια βόλτα με το μετρό.
38: Να δει θέατρο.
39: Να δει σινεμά.
40: Στο πάρκο.
41: Στα Λούνα Πάρκ.
42: Μπορεί να πάει βόλτα και σε πλατεία.
43: Μπορεί να

0: και μπορούμε να καλυμπήσουμε.
1: Αν σου αρέσει η φύση, μπορείς να πας μια βόλτα στο Χορτιάτι. Εκεί θα περπατήσεις και θα φτάσεις μέχρι το καταφύγιο.
2: Ποια προβλήματα υπάρχουν στην πόλη μας?
3: Που πετάνε σκουπίδια,
4: που έχει πέτρες.
5: Σε κάποια μέρη πετάνε πολλά σκουπίδια, για συνήθιτη.
6: Εμένα με ενοχλεί που κάνουν έργα δίπλα από το σπίτι μου.
7: Που ακούμε φασαρίες.
8: Που μπροστά από το σπίτι μου υπάρχει μια εκκλησία και το βράδυ χτυπάει και με κουράζει.
9: Έχει πολύ κίνηση στους δρόμους.
10: Ειδικά που τότε ξεκίνησε το flyover.
11: Τι μπορούμε να κάνουμε για να λύσουμε αυτά τα προβλήματα?
12: Να φτιάχνουν καινούργια πεζοδρόμια.
13: Να τα μαζεύσουμε με σακούλα.
14: Να μην χτυπάνε καμπάνες το βράδυ.
15: Να κλείνουμε την πόρτα για να μην ακούμε.
16: Να πάρουμε σακούλες και να τα μαζέψουμε και να τα πετάξουμε.
17: Μπορούμε να βάλουμε μια πινακίδα που να λέει μη πετάτε σκουπίδια.
18: Αν δεν ζούσες στη Θεσσαλονίκη, πού θα ζούσες?
19: Στην Ιταλία.
18: Γιατί?
19: Γιατί εκεί υπάρχει πολύ πίγια και μακαρό.
20: Στο Παρίσι.
21: Γιατί έχει ωραία πράγματα.
22: Στη Βουλγαρία.
23: Μ' άρεσε που είχε χιόνι.
24: Στην Αθήνα. Γιατί έχει πολλού ζωολογικού κέπου.
25: Στην Πορτογαλία.
26: Γιατί δύο Ρονάλ.
27: Στο Παρίσι.
28: Γιατί έχει τον πύργο που μου αρέσει πάρα πολύ.
29: Εγώ στην Αγγλία.
30: Γιατί είναι ο μπουμπάς μου.
31: Στην Αλβετία. Γιατί μου αρέσει.
32: Να και στην Αφρική.
33: Γιατί έχει ζώα.
34: Μπορούσαμε να ζούσαμε και σε ξενοδοχείο άμα θέλαμε.
35: Εγώ θα ζούσα μόνο στη Θεσσαλονίκη, δεν θα άλλαζα.
36: Από πού πήρε το όνομά της η Θεσσαλονίκη?
37: Η Θεσσαλονίκη πήρε το όνομά της από την αδελφή του Μέγα Αλέξανδρου, που έγινε γοργόνα. Και ρωτάει τους ναυτικούς αν ζει ο Μέγα Αλέξανδρος. Και αν του πουν ναι, αν της πουν ναι, εκείνη έχει ήρεμη θάλασσα. Αν της πουν όχι, θα έχει τρικυμία.
38: Τι ξέρεις για τον Μέγα Αλέξανδρο?
39: Ο Μέγας Αλέξανδρος
40: ήταν βασιλιάς
41: του αρχαίου ελληνικού βασιλείου της Μακεδονίας.
42: Πήρε το θρόνο του πατέρα του, του Φίλιππο Β' σε ηλικία 20 ετών.
43: Έκανε μια τεράστια εκστρατεία
44: μέχρι τα βάθη της Ασίας.
45: Δημιούργησε τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες στην ιστορία.
46: Τα γράμματα βρίσκεται στην νέα παραλία της Θεσσαλονίκης.
47: Ο Μέγας Αλέξανδρος είχε ένα άλογο του βικεφάλα,
48: το οποίο αφοβόταν τη σκιά του.
49: Γι' αυτό και ο Μέγας Αλέξανδρος του έκρυψε το μάτι για να τη βλέπει.
50: Μαζί με το άλογο μεγάλου Αλεξάνδρου βλέπουμε σπίδες και δόλατα
51: που συμβολίζουν αυτοί που πολέμους μαζί του.
52: Μην ξεχάσει να πας μια βόλτα στην παραλία Θεσσαλονίκη και να τα δεις κι εσύ.
53: Και απέναντι από το Λευκό Πύργο
54: υπάρχει το άγαλμα του μπαμπά του Αλεξάνδρου, του Φίλιππου Β'.
55: Αυτό ήταν το podcast.
56: Η Θεσσαλονίκη μέσα από τα μάτια των παιδιών.
57: Τα δικά μας δηλαδή.
58: Έλα και εσύ να επισκεφτείς την πόλη μας. Είναι όμορφη όλες τις εποχές.
59: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.
60: Γεια σας. Είμαστε οι μαθητές της 6ης τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αιγείου και συμμετέχουμε στο θεματικό δίκτυο Ασφάλεια στο Διαδίκτυο μαζί με άλλα σχολεία της περιοχής μας.
61: Φέτος ασχοληθήκαμε με το ίντερνετ και τη σωστή χρήση του.
62: Μάθαμε τι είναι ιός και συζητήσαμε τρόπους αντιμετώπισης των ιών.
60: Πάνω απ' όλα όμως, μάθαμε πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε σωστά τις νέες τεχνολογίες.
61: Το ίντερνετ είναι πολύ χρήσιμο σε όλους μας, αλλά αν δεν το χρησιμοποιούμε σωστά, εγκυμονεί κινδύνους.
62: Γι' αυτό πρέπει πάντοτε να συμβουλευόμαστε κάποιο μεγαλύτερο για πράγματα που δεν γνωρίζουμε.
60: Και πάντοτε να ενημερώνουμε τους γονείς μας για τις σελίδες που επισκεπτόμαστε στο ίντερνετ.
61: Αλλιώς υπάρχει πιθανότητα να αντιμετωπίσουμε...
63: Κίκο, τι είναι αυτό?
64: Αυτό, Πόκο, είναι ένα ραδιόφωνο.
63: Πω, μοιάζει μαγικό.
0: Είναι μαγικό, γιατί με αυτό μπορούμε να επισκεπτόμαστε όλους τους μικρούς μας φίλους.
1: Ω, Κίκο, θα πάμε επίσκεψη. Μισό λεπτό να φτιαχτώ.
0: Όχι, Πόκο μου, δεν θα μας βλέπουν, μόνο θα μας ακούνε.
1: Α, είναι όντως μαγικό. Άντε, πάμε να τους μιλήσουμε.
0: Περίμενε. Κάθε Παρασκευή θα πηγαίνουμε.
1: Αχ, άντε, ανυπομονώ για αυτή τη μέρα.
0: Θα περιμένεις όμως πρώτα να ακούσεις αυτό τον ήχο.

0: Μέχρι τότε,
1: γεια σας παιδιά!
2: Είμαστε ο Όμιλος Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής του 4ου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Τα μέλη του ομίλου μας είναι η Πέρι Βλάμη, Ελένη Καταρίδου, Κικία Φεντουλίδου, Σουλτάνα Τσαφή, Νατάσα Πνάρα, Μελίνα Σούλα, Σωτηρία Σιόγκα, Δέσποινα Θεοφυλάκτου, Πελαγία Τσαλίδου, Σία Τσορακλίδου, Πασχαλίνα Τσιακατούρα, Γλυκερία Ρίγα, Χαρά Ζωζά.
3: Ένας λύκος συστηματίας, το Αργύρι χιόνι. Διψάω για αγάπη, πεινάω για αγάπη, πονάω για αγάπη. Ουρλιάζω για αγάπη, πεθαίνω για αγάπη, αλλά είμαι ο λύκος ο κακός ο λύκος και δεν γίνεται. Δεν είναι δυνατόν τέτοια αισθήματα να έχω, γιατί αν το μάθουν τα πρόβατα, θα πέσουν να με σπαράξουν.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

Πέφτουν έξω σφαίρες σαν ανεσταγόνες βροχής. Κραυγές λυμμένες μέσα από τα βάθη της ψυχής. Και τι να πεις, μου στερήσαν το δικαίωμα να ζω. Χιονίστης κακέρα μιας μάχης έμοραγω. Από τα σπίτια τους τρεχούνε τα παιδιά. Χάθηκαν τα χρώματα από τη γειτονιά. Εμείνε πίσω μόνο ο τρόμος και η μοναξιά. Όπου κοιτάζεις βλέπεις μόνο βλέμματα κενά.

0: ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Friendship. The AI edition.
2: The

0: Καλημέρα! Αρχαία και πάλι σήμερα. Λοιπόν, ταυτοπροσωπεία και τεροπροσωπεία.
1: Καλημέρα. Μην ανησυχείς, θα το ξεκαθαρίσουμε βήμα-βήμα. Στα αρχαία ελληνικά κείμενα, οι όροι ταυτοπροσωπεία και ετεροπροσωπεία συνήθως σχετίζονται με τη φωνή ή την οπτική γωνία του ρήματος. Ας τα δούμε ξεχωριστά.
2: Γεια! Τα ωφέλη της γλωσσομάθειας για τους νέους σήμερα, σε 10 γραμμές.
1: Φυσικά. Ιδού μια παράγραφος περίπου 10 γραμμών. Η γλωσσομάθεια αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τους νέους σήμερα, καθώς ανοίγει πόρτες σε νέες ευκαιρίες τόσο στην εκπαίδευση.
3: Γεια! Έχω πάρτι της κολλητής απόψε. Τι μπλούζα να βάλω με καφέ φαρδί παντελόνι?
1: Πάρτι ακούω. Ωραία. Λοιπόν, με καφέ φαρδί παντελόνι έχεις κάποιες πολύ στυλάτες επιλογές, crop top ή fitted top σε έντονο χρώμα, π.χ. κόκκινο, πράσινο ή μπορντό.
2: Βοήθεια, σπυράκια.
1: Οχ, ναι, καταλαβαίνω το panic mode. Μην αγχώνεσαι, υπάρχει τρόπος να τα αντιμετωπίσεις πριν το πάρτι. Ας το πάρουμε βήμα-βήμα. Γρήγορα τρίκ για σήμερα. Πλύνε απαλά το πρόσωπό σου με ένα...
4: Χρειάζομαι νέο look. Τι λες, αφέλειες ή μπόκα?
1: Μου αρέσει. Και τα δύο έχουν το δικό τους vibe, οπότε ας τα σκεφτούμε με βάση τι θες να πετύχεις. Αφέλειες πλεονεκτήματα δίνουν fresh, παιχνιδιάρικο και νεανικό look.
5: Hey Siri, what do you think about my ex?
0: Τι να κάνω για να έχω περισσότερους followers στο Instagram και στο TikTok?
6: Ποια μαθήματα να επιλέξω στο λύκειο? Πώς να χάσω 8, όχι 12 κιλά μέχρι το καλοκαίρι?
0: Τελευταία, νιώθω ότι οι φίλες μου με αποφεύγουν. Τι φταίει?
2: Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει?
6: Νιώθω χάλια. Με χώρισε τελικά. Πώς να τον ξανακερδίσω?
0: Μία φίλη μου με έκανε unfollow. Τι πιστεύεις ότι σημαίνει αυτό? Να της μιλήσω ή να μην ασχοληθώ με το θέμα?
3: Πώς να καταλάβεις αν σε πατά το αγόρι σου?
2: Έχω έντονο πονοκέφαλο και κάποιες φορές πόνο στο στήθος.
7: I don't have an answer for that. Is there something else I can help with?
6: Συγγνώμη, τι λέτε? Καλά οι εργασίες, τα ρούχα για πάρτι και τα κουρέματα. Αλλά τα άλλα, σχέσεις, χωρισμοί και πόνοι στο στήθος, δεν πάμε καλά.
0: Αυτά δεν είναι τίποτα. Εγώ με την Μπίμπι έχω συζητήσει τα πάντα μέχρι τώρα.
8: Με την Γκιά!
0: Της έχω βγάλει και όνομα. Ε τι, έτσι θα μιλάμε στη ψύχρα?
3: Αχ, τι ακούω?
0: Για τις νέες τάσεις για μακιγιάς και για νύχια, ιδέες για θεματικά πάρτι, προτάσεις για ταινίες και σειρές, τα πάντα.
2: Καλά, πού ζείτε? Με τα chatbot είναι σαν να έχεις μαζί σου πάντα ένα φίλο, έναν ψυχολόγο, έναν στυλίστα, έναν διατροφολόγο και ό,τι άλλο χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς.
6: Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο αυτό. Άνθρωποι από όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα οι έφηβοι στρέφονται στα chatbots για συναισθηματική υποστήριξη, ψυχαγωγία και συμβουλευτική καθοδήγηση.
3: Καλά, φίλους δεν έχετε?
0: Έχουμε, πώς δεν έχουμε?
2: Τα chatbots, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, επειδή γι' αυτά μιλάμε τόση ώρα, έχουν κερδίσει επάξια το ρόλο τους στην καθημερινότητά μας. Μπορούν να απαντήσουν σε όποια απορία έχεις. Είναι πάντα διαθέσιμα.
0: 24 ώρες το 24ωρο.
2: Δείχνουν πλήρη κατανόηση σε ό,τι και αν μπεις, σε συνθήκες ιδιωτικότητας και εχεμήθειας.
3: Καλά, αυτό το τελευταίο είναι συζητήσιμο.
6: Διαβάζουμε πολλά σχετικά με το ότι τα προσωπικά μας δεδομένα σε τέτοιες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι και τόσο προσωπικά.
3: Άσε που όσο περισσότερο μιλάς σε τέτοια εργαλεία, τόσο πιο καλά σε γνωρίζουν και σου δίνουν απαντήσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου.
0: Η Μπίμπι...
2: Έλεος!
6: Θεέ μου!
0: Δεν με κρίνει ό,τι κι αν της πω. Ούτε θα με σχολιάσει αρνητικά, σε αντίθεση με κάποιες φίλες μου. Μην πω για τους γονείς μου.
3: Και δεν σου πέρασε από το μυαλό ότι γονείς και φίλοι μας κρίνουν επειδή νοιάζονται πραγματικά για εμάς?
6: Ή ότι ως άνθρωποι που είναι δεν μπορούν να ακούνε τόσες βλακίες μαζεμένες? Είναι ενστικτόδης, ανθρώπινη, το τονίζω, αντίδραση.

0: Ας αρχίσουμε από τα βασικά, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Φαίνεται ότι ικανοποιούν κάποιες βασικές ανάγκες του ανθρώπου σήμερα. Είναι πάντα διαθέσιμα σε μια περίοδο που μικροί και μεγάλοι είναι ολοένα και πιο απασχολημένοι και έχουν τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της εφηβείας, σε μια φάση της ζωής μας που όλα γύρω μας είναι δυσνόητα και ενιγματικά.
1: Ο τρόπος που απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα ερωτήματά μας είναι ακριβώς αυτός που την καθιστά τόσο ελκυστική και θα λέγαμε εθιστική. Η απάντηση του chatbot είναι μια τεχνητή αντανάκλαση. Τα chatbots έχουν σχεδιαστεί για να προσομοιώνουν την ενσυναίσθηση, παρέχοντας μια μορφή καθρεφτίσματος, αυτό που ονομάζουμε mirroring, που είναι πάντα θετική και επιβεβαιωτική και μας προσφέρει άμεση ανακούφιση και ένα αίσθημα αποδοχής.
0: Εξάλλου, η δυνατότητα των chatbots να θυμούνται και να αναφέρονται σε παλιότερες συνομιλίες ενισχύει το αίσθημα επικοινωνίας και επιβεβαίωσης.
2: Ουφ, τι λέτε! Η Μπίπη θα τα εξηγούσε πολύ πιο απλά όλα αυτά.
3: Στην ψυχολογία, το mirroring ή καθρεφτισμός είναι η ασυνείδητη ή συνειδητή μίμηση της συμπεριφοράς, της γλώσσας του σώματος, του τόνου
4: φωνής. Αυτή αυτονομήθηκε!
0: Εννοεί ότι η Μπίπη σου λέει ακριβώς αυτά που θέλεις να ακούσεις.
1: Έχουμε διαβάσει για έφηβους που στρέφονται σε chatbots για να μιλήσουν για θέματα ψυχικής υγείας που τους βασανίζουν, να μάθουν πώς να κρύψουν διατροφικές διαταραχές από τους γονείς τους ή να ζητήσουν συμβουλές για πολύ σοβαρά προσωπικά προβλήματα.
0: Εδώ διαβάζουμε για ανθρώπους που ζήτησαν διαζύγιο επειδή το chatbot διάβασε στο φλιντζάνι του καφέ την απιστία του συζύγου τους.
1: Σου έχω καλύτερο. Γυναίκα παντρεύτηκε τον μπόμπο της.
4: Αποκλείεται!
2: Εντάξει, αυτό παραπάει.
1: Το φαινόμενο μπορεί να εξηγηθεί. Ο έφηβος μπορεί να εκφράσει στο AI chatbot τις πιο κρυφές του σκέψεις, να δημιουργήσει την ιδανική εκδοχή του εαυτού του, αλλά και του φίλου του, και να εξασφαλίσει μια ανεφόρον αποδοχή.
0: Κάτι που νιώθει ότι δεν μπορεί να βρει από τους πραγματικούς του φίλους και γονείς, οι οποίοι θέτουν όρια, κρίνουν ή και απογοητεύουν.
2: Εσύ, τι λες Μπίμπι για όλα αυτά? Έχει αντικαταστήσει το chatbot την ανθρώπινη επικοινωνία για τους εφήβους?
3: Αυτή είναι μια πολύ καλή και ουσιαστική ερώτηση που δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα με ένα ναι ή ένα όχι. Ας δοκιμάσουμε να την απαντήσουμε με συντομία. Όχι, τα chatbots δεν έχουν αντικαταστήσει την ανθρώπινη επικοινωνία για τους εφήβους, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις τη υποκαθιστούν προσωρινά. Πολλοί έφηβοι στρέφονται σε αυτά γιατί προσφέρουν άμεση ανταπόκριση, ανωνυμία και έλλειψη κριτικής, ειδικά όταν δυσκολεύονται να μιλήσουν σε γονείς ή συνομιλίκους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι καλύπτουν τις βαθύτερες ανάγκες της ανθρώπινης σχέσης, όπως η αμοιβαιότητα, η συναισθηματική σύνδεση και η εμπειρία του, με καταλαβαίνουν πραγματικά. Ο πραγματικός κίνδυνος εμφανίζεται όταν το chatbot γίνεται ο μοναδικός χώρος εξομολόγησης και αντικαθιστά σταθερά τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα chatbots περισσότερο δείχνουν που υπάρχει έλλειμμα στην επικοινωνία παρά ότι το καλύπτουν ουσιαστικά.
2: Ευχαριστώ, Μπίμπι. Τα λέμε μετά.

0: Ενημερώσεις,
1: ζωγραφική,
0: podcast και άλλες διάφορες
2: δράσεις. Το σίγμα το βιβλίο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα
3: ετοιμάζει ένα αφιέρωμα στην Πρωτομαγιά.
4: Θα μας ακούσετε την πρώτη εβδομάδα μετά τις πασχαλινές διακοπές.
3: Θα αναφέρουμε ιστορικά γεγονότα.
5: Θα τα εμπλουτίσουμε με αντίστοιχα τραγούδια.
6: Και θα χαρούμε

European School Radio, το πιο μουσικό διάλειμμα της ημέρας.

0: Έχετε βρεθεί ποτέ σε μια τάξη όπου οι φωνές είναι πιο δυνατές από τα γέλια, όπου μια μικρή παρεξήγηση γίνεται καταιγίδα? Και αν σας έλεγα ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην χρειάζονται φωνές, τιμωρίες ή θυμός, ένας τρόπος που μετατρέπει τις συγκρούσεις σε γέφυρες και τους τσακωμούς σε ευκαιρίες? Και αν σας λέγαμε ότι οι συγκρούσεις δεν είναι εχθροί, ότι κάθε τσακωμός κρύβει μια ιστορία που δεν έχει ακόμα ακουστεί? Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε σε μια τάξη που έμαθε να μιλά, να ακούει, να λύνει τις διαφορές της και να μετατρέπει τη βροχή σε φως και τελικά να λάμπει σαν ουράνιο τόξο. Καλώς ήρθατε στην ιστορία, η τάξη του ουράνιου τόξου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα σχολείο που έμοιαζε με το δικό σας, υπήρχε μια τάξη που την ονόμαζαν η τάξη της καταιγίδας. Γιατί κάθε μέρα από το πρωί, ως το χτύπημα του κουδούνιου, ακούγονταν φωνές παράπονο και τσακωμή.
2: Μου πήρε τη γόμα,
3: με έβραξε επίτηδες.
2: Δεν τον παίζουμε.
1: Η δασκάλα έχει δοκιμάσει τα πάντα. Τιμωρίες, παρατηρήσεις, στέρηση διαλύματος, όμως τίποτα δεν άλλαζε. Οι μαθητές ένιωθαν θυμό και το κλίμα στην τάξη ήταν βαρύ σαν σύννεφο πριν τη βροχή.
4: Μια Δευτέρα, η δασκάλα μάζεψε τα παιδιά σε κύκλο και είπε:
5: Παιδιά, υπάρχει ένας νέος τρόπος να λύνουμε τις διαφορές μας. Λέγεται σχολική διαμεσολάβηση. Δεν θα υπάρχουν πια δικαστές και τιμωρίες. Εσείς οι ίδιοι θα γίνετε οι λύτες των προβλημάτων σας.
4: Εξήγησε ότι ορισμένα παιδιά, οι διαμεσολαβητές, θα εκπαιδεύονταν για να βοηθούν τους συμμαθητές τους να μιλάνε και να βρίσκουν λύσεις που να τους ικανοποιούν όλους.
6: Λίγες μέρες μετά ξέσπασε η πρώτη καταιγίδα. Ολόιν και η Δανάη τσακώνονταν πάνω από ένα στισμένο χαρτί.
2: Τα έκανες επίτηδες.
6: Φώναξε η Δανάη με δάκρυα στα μάτια.
2: Ήταν ατύχημα, αλλά εσύ είσαι γκρινιάρα,
6: απαντούσε ο Λέων. Αντί για τιμωρία, η δασκάλα του ρώτησε:
5: Θέλετε να πάτε στη γωνιά της διαμεσολάβησης? Είναι εθελοντικό. Κανείς δεν σας αναγκάζει.
6: Τα παιδιά, αν και θυμωμένα, δέχτηκαν.
2: Στη γωνιά τους περίμενε η Σοφία που φόρησε τα διακριτικά των διαμεσολαβητών.
7: Καλώς ήρθατε,
2: είπε η Σοφία με χαμόγελο.
7: Είμαι εδώ για να σας ακούσω. Δεν θα πάρω το μέρος κανενός. Θα παραμείνω ουδέτερη.
2: Στη συνέχεια εξήγησε τους κανόνες.
7: 1. Μιλάμε με τη σειρά και δεν διακόπτουμε. 2. Δεν χρησιμοποιούμε βρισχές ή κατηγορίες. 3. Ό,τι πούμε εδώ είναι μυστικό. Δεν θα το μάθει όλο το σχολείο. Συμφωνείτε?
2: Ρώτησε η Σοφία. Τα παιδιά κούνησαν το κεφάλι τους καταφατικά.
4: Η Δανάη μίλησε πρώτη.
8: Ετοίμασε μια ζωγραφιά μέρες τώρα. Ο Λέων πέρασε και την έσκησε.
4: Μετά ο Λέων είπε:
2: Έτρεχα να προλάβω το κουδούνι και σκόντεψα. Δεν το ήθελα, αλλά η Δανάη έριξε να μου φωνάζει και θύμωσα.
4: Η Σοφία έκανε ενεργητική ακρόαση, δηλαδή άκουγε με μεγάλη προσοχή, χωρίς να διακόπτει και χωρίς να κρίνει, προσπαθώντας να καταλάβει πώς ένιωθαν πραγματικά οι συμμαθητές της.
1: Αφού τους άκουσε, η Σοφία έκανε αναπλασίωση, δηλαδή επανέλαβε με δικά της λόγια τι συνέβη, δίνοντας έμφαση στα συναισθήματα και είπε:
7: Δανάη, νιώθεις στενοχωρημένη γιατί η δουλειά σου καταστράφηκε. Λέω, νιώθεις αδικημένος γιατί ήταν ατύχημα και θύμωσες με τις φωνές. Κατάλαβα καλά?
9: Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα?
2: Ρώτησε η Σοφία.
8: Ότι το σχέδιο χάλασε και η φιλία μας επίσης,
2: είπε σιγά η Δανάη.
7: Τι θα μπορούσε να γίνει για να διορθωθεί η κατάσταση?
2: Ρώτησε η δαμεσολαβητή. Τα παιδιά άρχισαν να προτείνουν λύσεις.
8: Να μου ζητήσει συγγνώμη,
2: είπε η Δανάη. Να τη βοηθήσω να ξαναφτιάξουν τη ζωγραφιά μαζί στο διάλειμμα, πρότεινε ο Λέων.
1: Τελικά συμφώνησε σε μία λύση που άρεσε και στους δύο. Ήταν μια λύση, κερδίζω-κερδίζεις. Υπέγραψαν ένα συμφωνητικό ειρήνης, όπου ο Λέων δεσμευόταν να προσέχει περισσότερο και η Δανάη να μην φωνάζει πριν μάθει τι πραγματικά έγινε.
7: Θα ξαναβρεθούμε σε 5 μέρες για να δούμε αν όλα πάνε καλά,
1: είπε η Σοφία κλείνοντας τη συνάντηση.
6: Σιγά σιγά η τάξη της καταιγίδας άλλαξε. Τα παιδιά έμαθαν ότι οι συγκρούσεις είναι μέρος της ζωής, αλλά ο διάλογος είναι το κλειδί για να τις λύνουμε. Έμαθαν να έχουν συνέστηση, να μπαίνουν δηλαδή στη θέση του άλλου. Η δασκάλα δεν χρειάζονταν πια να βάζει τιμωρίες και η τάξη ονομάστηκε πια η τάξη του ουράνιου τόξου. Γιατί ακόμα κι αν έπεφτε λίγη βροχή, αν γινόταν δηλαδή κάποιος σακωμός, τα παιδιά ήξεραν πώς να φέρουν πίσω τον ήλιο μέσα από τη διαμεσολάβηση. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Ίσως να μην υπάρχουν τέλειες τάξεις. Υπάρχουν όμως τάξεις που μαθαίνουν. Γιατί οι καταιγίδες δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην ξέρουμε πώς να φέρνουμε ξανά τον ήλιο. Αν ακούτε αυτή την ιστορία και σκέφτεστε «και εμείς έτσι μαλώνουμε», τότε θυμηθείτε. Κάθε φωνή κρύβει ένα συνέστημα και κάθε σύγκρουση μια ευκαιρία για διάλογο. Γι' αυτό κρατήστε τη γωνιά της διαμεσολάβησης
10: τώρα,
5: ανοιχτή.
10: Τώρα θα ακούσουμε ρυθμιστικά μηνύματα του σχολείου.
11: Ακούτε ράδιο έκρεθύμνου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα podcast σχετικά με την ασφάλεια και τον εθισμό στο διαδίκτυο.
1: Ποια είναι όμως τα σημάδια εθισμού στο διαδίκτυο?
2: Συνεχίζει να ασχολείσαι με το διαδίκτυο, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, στο κινητό, στο τάμπλετ, τα ίντερνετ καφέ ή και στο σπίτι, και απώλεια της αίσθησης του χρόνου κατά τη διάρκεια της χρήσης.
0: Έντονη επιθυμία για χρήση και αδυναμία ελέγχου της ή περιορισμού της.

0: Καλώς ορίσατε στην εκπομπή από Influencer σε διαστημικό αγρότη. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις?
1: Στα χρόνια τα παλιά, οι επιλογές ήταν περιορισμένες.
2: Σήμερα όμως, όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής, μπορούμε να είμαστε από Influencers μέχρι και διαστημικοί αγρότες.
3: Στο στούντιό μας, συζητούμε με τους καλεσμένους μας για την ορθή επιλογή επαγγέλματος και τα επαγγέλματα του μέλλοντος.
4: Την εκπομπή σας παρουσιάζουν η Αγγελική, ο Δανίλ, η Ελισάβετ και η Χαρά.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Ναι, σκέφτομαι ξανά, μάμα σε τη τρελή. Όνειρα βλέπω και έρχεσαι εσύ. Να σε έχω αγκαλιά, περιμένω τη στιγμή. Θέλω να ζήσουμε κι εμείς πολλά μαζί. Σε αναζητώ, εδώ και εκεί. Όλες οι ζωγραφιές εσένα ναι θυμίζουν. Κακές συνήθειες, μη σε παρασύρουν. Κάνεις μαγικά, μάτια σου είναι καστανά. Ό,τι

0: θα ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Έξω από το σχολείο, τι γίνεται?
2: Σήμερα θα μιλήσουμε για τη διαφορετικότητα, αλλά όχι όπως συνήθως. Γιατί βρισκόμαστε σε ένα ειδικό σχολείο, όπου η διαφορετικότητα είναι μέρος της καθημερινότητάς μου.
3: Οπότε το θέμα μας δεν είναι τι γίνεται εδώ μέσα, είναι τι γίνεται έξω. Στην κοινωνία, στον δρόμο, στις υπηρεσίες, στην καθημερινή μας ζωή.
4: Είμαι ο Κωνσταντίνος, είμαι 21 χρονών. Χαίρομαι πολύ που ήρθα σε αυτό το σχολείο, γιατί απέκτησα καινούριους φίλους. Περνάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε ανθρώπους που μας βοηθάνε και ψυχικά, αλλά και χαρούμενοι.
5: Είμαι ο Άγγελος, είμαι 15 χρονών. Και μ' αρέσει πάρα πολύ που είμαι σε αυτό το σχολείο.
6: Είμαι η Αποστολία. Είμαι 4 χρόνια σε αυτό το σχολείο. Είμαι 17 και έχω και πολλούς φίλους.
7: Προσβασιμότητα και ευθύνη της κοινωνίας.
8: Ακούστηκε προηγουμένως η λέξη προσβασιμότητα. Τι είναι για σας προσβασιμότητα?
4: Είναι το να βρεις το σημείο που έχει ράμπα, γιατί αν δεν έχει δεν μπορείς να ανέβεις στον δρόμο, γιατί θα σε πατήσουν κάποιοι άλλοι επειδή δεν σε βλέπουν. Όταν όμως βλέπεις ότι ένα άτομο δεν σε παρακολουθεί, δεν μπορείς να το τραβήξεις την προσοχή, γιατί είναι τυφλός ψυχικά, είναι τυφλός η ουσία.
8: Άρα πιστεύεις ότι όντως δεν σε βλέπουν?
4: Μας θεωρούν σκουπίδια της αναπηρίας. Και αν με ρωτάτε, ναι, δεν είμαστε σκουπίδια, άρα έχουμε ουσία.
2: Άγγελε, για σένα?
5: Να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητα όπου να είναι. Δηλαδή πάνω σε πεζοδρόμια, σε ράμπες. Να μην περνάνε με τα φανάρια, με κόκκινο, με πορτοκαλί. Και να περνάνε μόνο με πράσινο. Και να μην τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα.
8: Πολύ ωραία, Άγγελε, ευχαριστούμε. Εσένα, Κωνσταντίνε, ποια είναι η άποψή σου?
4: Θα πρέπει να σκεφτώ αν μπορώ να πάω κάπου και μετά αν θέλω. Γιατί είμαι σε αμαξίδιο και δεν μπορώ να μετακινηθώ χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια.
2: Παιδιά, ο Κωνσταντίνος μας ανέφερε τη δυσκολία που αντιμετωπίζει με το αμαξίδιό του. Εσείς αντιμετωπίζετε κάποια δυσκολία ή τι δυσκολία αντιμετωπίζετε?
8: Πολύ ωραία. Άγγελε, λοιπόν, για σένα τι ισχύει?
5: Και εμένα στο παλιό μου το σχολείο μου είχαν υποστεί bullying και είχα δυσκολευτεί πάρα πολύ με τα μαθήματα που είχα.
3: Στα μαθήματα,
5: Ναι.
3: Έξω.
5: Με βαρούσαν, με είχαν κάνει πολλά πράγματα τα οποία τα έχω βγάλει από το μυαλό μου.
2: Σε σχέση με το δρόμο έξω, αντιμετωπίζεις κάποια προβλήματα?
5: Συνήθως βγαίνω με τον μπαμπά μου και με τις μεγάλες αποστάσεις κουράζομαι.
2: Θα ήθελες να βγαίνεις μόνος σου?
5: Θα ήθελα. Και ακόμα και στις σκάλες. Χρειάζομαι υποστήριξη.
3: Μάλιστα, Άγγελε, πολύ ωραία. Πιστεύεις, Άγγελε, ότι υπάρχει αυτή η υποστήριξη για να διευκολύνει τη ζωή σου?
5: Υπάρχει.
2: Υπάρχει αυτό που λέμε προσβασιμότητα.
5: Έτσι και έτσι.
3: Άρα υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία πρέπει να βελτιωθούν, πιστεύεις?
5: Ναι.
8: Εσύ, Αποστολία, τι έχεις να μας πεις?
6: Παλιά, όταν τελείωσα το δημοτικό, μια δασκάλα που έκανα ένταξη με είπε να έρθω σε αυτό το σχολείο επειδή το είχε βρει και της άρεσε. Τελικά μου άρεσε αυτό το σχολείο και γι' αυτό ήρθα εδώ.
9: Το προηγούμενο σχολείο σου τι δυσκολίες αντιμετώπιζες?
6: Bullying και δεν είχα κανένα φίλο.
9: Οι συμμαθητές σου ήταν το πρόβλημα ή και τα μαθήματα?
6: Και τα μαθήματα, γιατί ήμουνα σε δύσκολο. Γιατί τότε παλιά έχω χάσει 2 χρόνια έχω κάνει, η 2 χρόνια έχω μείνει. Και γι' αυτό με δυσκολεύαν και τα μαθήματα και χάρη σε αυτή την κυρία που έκανα ένταξη, με βοήθησε.
3: Πόσο αποστολές από το σχολείο είσαι καλύτερα τώρα?
6: Ναι, πάρα πολύ.
3: Σε σχέση με το παρελθόν?
6: Ναι, το παρελθόν το έχω ζήσει και κοιτάω μόνο το παρόν.
2: Παιδιά, είναι καλό να ζητάμε βοήθεια? Και αν ναι, από ποιον ζητάμε βοήθεια όταν κάτι μας δυσκολεύει? Κωνσταντίνε.
4: Από τον φίλο μας, θα πω, έναν κοντινό άνθρωπο που ξέρουμε. Από, αλλά όχι από περαστικό. Γιατί δεν ξέρεις τις προθέσεις του, δεν ξέρεις πώς δουλεύει το μυαλό του περαστικό, γιατί μπορεί να κινδυνεύσεις, μπορεί το οτιδήποτε. Εδώ στο σχολείο ζητάτε βοήθεια, ας πούμε.
3: Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα το εξής. Αν βρεθείς σε μια κατάσταση, π.χ. Άγγελε, αν πάρεις το λεωφορείο και κατέβεις σε μια λάθος τάση και είσαι σε ένα μέρος που δεν το ξέρεις πολύ καλά, θα ζητήσεις βοήθεια από κάποιο περαστικό, κάποια πληροφορία από κάποιον άγνωστο?
5: Θα ζητούσα να μου πει από ποιο δρόμο να πάω.
3: Είσαι ποια περιοχή είσαι, σε ποιο δρόμο είσαι, ενδεχομένως ποιο λεωφορείο θα πάρεις. Θα νιώθεις φόβο καταρχάς.
5: Θα νιώθω φόβο.
3: Φόβο επειδή είσαι σε μια περιοχή που δεν γνωρίζεις ή επειδή είσαι ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν ξέρεις. Ή και τα δύο.
5: Και τα δύο.
3: Αλλά γενικότερα θα έμπαινε στη διαδικασία να ρωτήσεις κάποιον άλλον άνθρωπο που δεν ήξερες?
5: Θα έμπαινα, ναι.
2: Αποστολή μου, μέσα στο σχολείο νιώθεις ότι μπορείς να ζητήσεις βοήθεια?
6: Ναι. Γενικά ζητάμε βοήθεια από τους δασκάλους σε κάποια προβλήματα που μπορεί να έχουμε.
2: Μεταξύ σας τα παιδιά βοηθάτε το ένα το άλλο?
6: Ναι. Γενικά μπορείς. Μερικές φορές όποτε έρχεται η Μαρία, είτε λέω την κυρία, της λέω κυρία, η Μαρία θέλει βοήθεια, μπορώ να την βοηθήσω, να την ανεβάσω, και μου λέει ναι.
2: Ας μιλήσουμε τώρα λίγο για τα συναισθήματα. Άγγελε, θα μας πεις πότε νιώθουμε χαρούμενοι?
5: Όταν περνάμε ωραία με τους φίλους μας και όταν διασκευάζουμε και όταν πάμε βόλτες.
2: Στο σχολείο νιώθεις χαρούμενος?
5: Ναι.
2: Γιατί?
5: Γιατί έχω πολλούς φίλους που με προσέχουνε.
2: Έξω από το σχολείο?
5: Και έξω από το σχολείο έχω πολλούς φίλους που περνάω καλά και κάνουμε πολλά διάφορα πράγματα.
3: Άρα, Άγγελε, αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι όταν είσαι έξω, νιώθεις αρκετά χαρούμενος. Δηλαδή, ναι. Σε βοηθά πολύ να νιώθεις, ναι, καλά το έξω, ναι. Κωνσταντίνε, τι άλλο πιστεύεις ότι μας βοηθάει να νιώθουμε καλά και να είμαστε χαρούμενοι?
4: Μας βοηθάει όταν βρισκόμαστε με οικείους ανθρώπους, δηλαδή τη μόρφο όταν τη βλέπουμε γεννίζει ενέργεια και εμφορία. Η αποσχολία με γεννίζει κουράγιο και ο άγγελος που μου δίνει την αυτοπροστασία. Δηλαδή.
3: Άρα είναι θέμα ανθρώπων, Κωνσταντίνε.
4: Δηλαδή, αν δεν νιώθεις κοινία με τον άλλον και ασφάλεια, δεν μπορείς να νιώσεις καλά. Και μπορώ να πω ακράδαντα ότι είμαστε μια γερή αλυσίδα και περνάμε πολύ καλά.
3: Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, Αποστολία, πώς πιστεύεις ότι δείχνουμε ότι μας νοιάζει ο άλλος?
6: Όταν προσπαθούμε συνήθως να είμαστε πιο ηρεμοί απέναντι στον άλλον, δηλαδή όχι να είμαστε θυμωμένοι και να ρίχνουμε την ευθύνη πάνω του, και το να μην ρίχνουμε την ευθύνη σε αυτό, γι' αυτό έτσι πρέπει να είναι σημαντικός ο άνθρωπος που είναι δίπλα μας.
3: Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Άρα, όταν βλέπεις ένα συμμαθητή σου ότι είναι στενεχωρημένος, τι κάνεις για να νιώσει καλύτερα?
6: Του μιλάω ήρεμα και τον κάνω να χαμογελάει με κάποιο τρόπο. Στην ουσία, όποτε κλαίει, είτε όποτε είναι λυπημένος.
3: Πολύ ωραία.
2: Δηλαδή, του λες και αστεία?
6: Ναι.
2: Ναι. Mm-hmm. Τι άλλο κάνεις?
6: Κάνω γκριμάτσα.
2: Κάνεις γκριμάτσα.
6: Αγκαλιά.
2: Γκελέ, τι σε κάνει χαρούμενο όταν είσαι μαζί με τους φίλους σου?
5: Με κάνει χαρούμενο επειδή μιλάμε και λέμε τα αστεία μας, παίζουμε. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω τέτοιους φίλους δίπλα μου.
2: Έκανες πολλούς φίλους εδώ στο σχολείο?
5: Έχω
2: είναι
5: κάνει
2: και η πρώτη σου χρονιά φέτος, ε?
5: Ναι, έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους και είμαι γι' αυτό πάρα πολύ περήφανος.
3: Εσύ, Αποστολία, για πες μας.
6: Γενικές φορές όποτε είμαι λίγο χάλια, με κάνουν αστεία για να γελάσω κάποιοι φίλοι μου.
3: Α, αυτό είναι πολύ καλό. Έχεις φίλους στο σχολείο, έχεις κάνει φίλους στο σχολείο?
6: Ναι, πάρα πολλούς.
3: Ποιος είναι ο καλύτερος φίλος ή φίλη?
6: Η Ελένη.
2: Κωνσταντίνα μου, εσύ?
4: Εμένα είναι ο Ραφαήλ και ο Άγγελος. Μου δίνει την ενέργειά του και εκδεατοχώνομαι πάρα πολύ.
3: Α, Κωνσταντίνα, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που αναφέρεις.
4: Και η Αποστολία το ίδιο.
2: Αν είχες να δώσεις ένα μήνυμα στην κοινωνία, ποιο θα ήταν αυτό, Κωνσταντίνα?
4: Η προσβασιμότητα δεν είναι χάρη. Είναι δικαίωμα για όλους τους ανθρώπους. Και να μας βλέπουν με τα μάτια της καρδιάς.
3: Πολύ ωραία, Κωνσταντίνε. Στο Λία, ποιο θα ήταν το δικό σου μήνυμα προς την κοινωνία?
6: Να υπάρχει σεβασμός αγάπη και συνεργασία για όλους τους ανθρώπους.
3: Πάρα πολύ ωραία.
2: Και το δικό σου μήνυμα, Άγγελε?
5: Να φτιάξουμε έναν κόσμο χωρίς εμπόδια.
2: Τέλεια.
10: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα του σχολείου.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.

0: Thank you.
1: Τώρα θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα των σχολείων.

0: Γεια σας, είμαστε οι ραδιοποιητές. Η ομάδα του πολιτιστικού προγράμματος του Γυμνασίου Πελοποίου.
1: Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε στην παρέα του European School Radio.
2: Καλή ακρόαση!
3: Σήμερα στην εκπομπή μας θα μιλήσουμε για 20 πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο. Αυτές οι οποίες άφησαν αποτύπωμα στην ιστορία, τον πολιτισμό αλλά και την τέχνη.
4: Από καλλιτέχνηδες, αθλήτριες έως ακτιβίστριες. Επίσης θα δούμε πώς οι επιτυχίες τους επηρέασαν τον κόσμο γύρω τους. Μείνετε μαζί μας για μερικές ενδιαφέρουσες συζητήσεις.

Στο πλαίσιο ραδιοφωνικής καμπάνιας ενημέρωσης για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 στο European School Radio, οι μαθητές και οι μαθήτριες του 5ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης σας παρουσιάζουν μια σειρά podcast με τίτλο «Πες όχι στο διαδικτυακό εκφοβισμό».

European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. A man

to come to my kingdom. Come to my kingdom. I'm

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
1: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: You and me, baby.

what's good about love moves to pass. What's good about love?

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
1: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας.

0: καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: European School Radio.
2: Τονώνει, δυναμώνει,
3: δίνει υγεία και απόλαυση.